0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χθρόχουνε τα λαπουλιά τσανέμους που φυσούνε, μα ο αετός απάνοντος πέφτει και τον χτυπούνε.

0: Θεοτόκριτος.
1: Αν είναι η σκέψη μου αφορμή και σε κρατεί θλιμμένη, να τη μαλώσω στη δοχή του νου σου, να μην μπαίνει. Γιώργης Σταυρακάκης.
2: Μιχαλόπουλος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 4.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: χαλιαρή.
1: Ερωτόκριτος.
0: Μπορώ για το χατήρι σου, θεριά να κουλατρίσω, θεριά να κουλατρίσω.
1: Η φωνή της Κρήτης.
0: Χαλά ο κόσμος τη στιγμή που την εξανοίγω. Όπου την εξανοίγω.
1: 87,9.

0: ερωτόκριτος.
1: Όπα και θα σε κλέψω μια βραδιά, μιλώ ζαρίφικο μου. Όπα κι αντίς για το Ινατιτζή θα γίνει το δικό μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Μερακλείδες το έχουνε και ξέρουν πως γλεντούνε. Όπα ξέρουνε πως πεθαίνουνε, μα ξέρουνε και να ζουνε.
0: 87,9.

0: Ερωτόκητος. Η ώρα είναι 4:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Χαρά ποτέ μου να μη δω, δεν με πειράζει τόσο, όσο πονώ που δεν μπορώ σ' άλλες καρδιές να δώσω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αφδάρες μου χανιωτικές, κορφή του ψιλορίτη, κορφή του ψιλορίτη.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: Ιόκριτος.
1: Προβλήματα δημιουργείς με την εμφάνισή σου, γιατί του κόσμου τις ομορφιές τις κουβαλείς μαζί σου.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 5.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Ρόζο κόπελο γυρίζω στου χωριού μου τα σοκάκια. Το μαριό μου δεν το βλέπω κι είμαι για να πιω φαρμάκια. Λαστιμώ την προξενήτρα που δεν μας τα τελειώνει. Να σηκάσει μια για πάντα η καρδιά μου κι η γειτόνι.
0: Ερωτόκριτος.
3: Αυτό που θέλανε το κατορθώσανε και την αγάπη μας τη φαρμακώσανε.
0: Στους 87,9.
4: Μια προξενιά μου κάμανε λόγω τιμής αλήθεια. Λόγω τιμής αλήθεια με παραδάκι μπόλικο, με μαγαζιά και σπίτια.

και πήρα μόνο πόνο. Είδα χαρά δε σου δοκά και πήρα μόνο πόνο. Και πήρα μόνο πόνο και φύγες και τη μόναξα. Έχω παρέα μόνο. Έφυγες και τη μόναξα. Έχω παρέα μόνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Ποια μυρισμένη αγκαλιά, ποια μυρισμένη αγκαλιά θα βρίχνεις να κοιμάσαι.
0: Ακούμε κριτικά.
1: Ντροπή δεν είναι να αγαπάς και να το λες συνάμα, και να το λες συνάμα.
0: Ερωτόκριτος.

στα χέρια σου κομμάτια. Άντες αμάν αμάν, στα χέρια σου.

0: Ερωτόκριτος.
1: Σκέφτομαι, Ιντάσε, πώς μπορώ για σένα να μιλήσω. Είναι τα λόγια μου φτωχά, όσο κι αν τα στολίσω. Θα ήθελα να σε πω χαρά, όμως υπάρχει πόνος, που την νικά πολλές φορές, έστω κι αν είναι μόνος. Θάλασσα θέλω να σε πω, μα γίνει φουρτουνιάζει, και ελπίδες κι όνειρα συχνά το κύμα τζιβουλιάζει. Να πω πως είσαι ουρανός, τη νύχτα σκοτεινιάζεις, και αν πω πως είσαι ο ήλιος μου, μόνο τη μέρα λιάζεις. Θέλω αλήθεια να σε πω, μα έχεις εχθρό το ψέμα, κι ας είναι αυτή πιο δυνατή, κι ας φαίνεται στο βλέμμα. Λουλούδι θέλω να σε πω, μα φεύγει η μυρωδιά σου. Δεντρό, μα χιόνια κι άνεμοι τα σπούνε τα κλαδιά σου. Βροχή δεν θέλω να σε πω, αφού η γη σε πίνει. Ούτε φωτιά, που το νερό νικάσε και σε σβήνει. Είπα βοριά πως θα σε πω, μα σου κοντράρει ο νότος. Ποιος απ' τις δυο είναι νικητής, ποιος βγαίνει πάντα πρώτος. Πώς να σε πω, και ποια να βρω λέξη να σου ταιριάζει. Ό,τι και αν πω είναι φτωχό, και πράμα δεν σου μοιάζει. Γιατί σε κάτι μαγικό, πάνθρωπος δεν το ξέρει. Γι' αυτό κι εγώ σε βάφτισα, τσε φαντασία στέρι.

0: Πρωτόκριτος.
1: Καλιάχω πάλι στα ψηλάκες του νοργή του ανέμου, παρά να κάτσω χαμηλά και νοτικά ποτέ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
0: Ερωτόκριτος.
2: Πού σε Πέτρο Περδικά μου, που πετάς στα όνειρά μου.
0: Ερωτόκριτος.
2: Εγώ για σένα λιώνω, πλέω και μαραζώνω, και εσύ για μένα δεν ρωτάς.
0: Ακούμε κριτικά.
2: Περίμενε με στο γυαλό, θαλασσοπούλι μου γλυκό, θαλασσοπούλι.
0: Ακούμε ερωτόκριτο.

0: σου.
1: Ερωτόκριτος.
2: Αν είναι η αγάπη έγκλημα, το ομολογώ με πόνο, πως το καμακίνα αφορμή τα δυο δημάτια μόνο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Θα πω για μια καλή φιλιά, μια πιστεμένη αγάπη, όφου μάνα μου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Λύνε στα μάτια σου βάθιες, που η κότη μου αρμενίσαν. Αχ, η αγάπη μου.
0: Μόνο κριτικά.
1: Κι ακριβό χαίρετο σε και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά κάπως. Και κατεχιάδι μου ρευτά και πιστικά από μένα.
0: Στους 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Βάσανα μόνο συναντώ σ' όποιο τζαμπάρο δρόμο, τσεπόμινα με τσιχαρά στάδιο σακί στον νόμο.

0: Ερωτόκριτος.
1: Έλα κοντά και άγγιξε τ' αριστερό μου στήθος, να δεις πώς ελαττώνεται για σένα κάθε χτύπος.

μες του μαγιού τις μυρωδιές στα κόκκινα κεράσια. Έλα για δέστε πως χορεύουνε τις Κρήτης τα κορά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος.
3: Το που καημένε νεραγλή, καημένε νεραγλή.
2: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Γεια σου αθάνατη Κρήτη. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές, αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς, φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια, αντί για 5, που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΔΑ, διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους μεταβιβάσεις, αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φτιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει το 72% των ερωτηθέντων. Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα λυγίσουν, ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί τους, ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
5: Έπιπλο Πατσουράκης.
4: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
5: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: στο μυαλό.
1: Ερωτόκριτος.
0: Εγώ είμαι γιος του φεγγαριού, συνήχνα στα ταξίδια.
1: 87,9.

0: Ερωτόκριτος.
1: Καρδιά σε δίνω τσιφωθιάς, παρά σ' αυτή χαλάλι, κύπε μου στάχτη κάμε με, για δε χτυπώ για άλλη.

0: Ερωτόκριτος.
1: Να πας να γίνεις μοναχή, να σώσεις την ψυχή σου.
0: Ερωτόκριτος.
1: Ποιος σου έχει τα πράσματα.
0: Ακούμε κριτικά.

δε μου έχει αλλάξει γνώμη. Σαν το σεβδάτο δρόσερο τσινιώτησες ακόμη. Σαν το σεβδάτο δρόσερο τσινιώτησες ακόμη. Ο χρόνος που με γέραζε δε μου έχει αλλάξει γνώμη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
4: Στο φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 28920 53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
5: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
7: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
8: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
9: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
8: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
9: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
8: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
9: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα. Με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
8: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio. Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
10: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11,39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3,90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13,20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5,99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2,68. Τιμπέρα Λατίνι, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
6: σε κάθε καλλιέργειά σου. Κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
11: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
12: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940023107 και 6948924315. All Day Fashion.
13: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
14: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
15: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
14: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
16: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.

Βασίλης Κουλάς, Βαγγέλης Τιτάκης, Κρήτη μου λεβεντογένα. Καλημέρα, Τρίτη και... ευτυχώς δεν είναι και 13, τη γλιτώσαμε για μία μέρα. Τρίτη και 12 του μηνός. Αύριο είναι Τετάρτη και 13, άρα δεν γίνει γρουσουζιά. Μια χαρά. Τη σκαπουλάραμε πάλι. Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα με Ρωτόκριτο. Καλημέρα με Κρητικό Ρωμα στα Χανιά. Στο μικρόφωνο Μανώλης Λεκάκης. Κρητικό παραδοσιακό πρωινό. Θα σας φέρουμε στο σπίτι, στη δουλειά, στο αυτοκίνητο, στο εξωτερικό, στο εσωτερικό. Κάνουμε διανομή κατοίκων. Σας καλοπιάνουμε. Εκλογές έρχονται. Μπορεί κι εμείς να κάνουμε κανένα κόμμα. Δεν κατάλαβα. Κάνει ο ένας, κάνει ο άλλος, κάνει ο παράλληλος. Τι είναι αυτή, καλύτερη από εμάς? Σήμερα ποιος γιορτάζει? Επιφάνιος, Επιφανία, Θόδωρος, Θοδωρής. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Η ημέρα αυτή, λέει, τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας το κρίσιμο ρόλο τους ως η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Να πούμε για την νοσοκόμα, το νοσοκόμο, για τον άρρωστο, να την άδε σήμερα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, στο νοσοκομείο ηλικιωμένος που τραυματίστηκε από πυροβόλο όπλο στο ακροτήρι. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην ΒΠΕ Ηρακλείου για φωτιά σε αποθήκη. Στο νοσοκομείο 2-15χρονοι στα Χανιά μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Θόδωρος, Θοδωρής. Σήμερα είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Η μέρα αυτή, λέει, τιμά την προσφορά, τον επαγγελματισμό και την αυταπάρνηση των νοσηλευτών, αναδεικνύοντας το κρίσιμο ρόλο τους ως η ραχοκοκαλιά των συστημάτων υγείας παγκοσμίως. Να πούμε για την νοσοκόμα, το νοσοκόμο, για τον άρρωστο, να την άδε σήμερα. Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά, στο νοσοκομείο ηλικιωμένος που τραυματίστηκε από πυροβόλο όπλο στο ακροτήρι. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην ΒΠΕ Ηρακλείου για φωτιά σε αποθήκη. Στο νοσοκομείο 2-15χρονοι στα Χανιά μετά από ατύχημα με ηλεκτρική.

0: Πάμε με τίτλους ειδήσεων. Χανιά στο νοσοκομείο, ηλικιωμένος που τραυματίστηκε από πυροβόλο όπλο στο ακροτήρι. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής στην Βιπέιρα Κλείου για φωτιά σε αποθήκη. Στο νοσοκομείο 2 15χρονοι στα Χανιά μετά από ατύχημα με ηλεκτρικό πατίνι. Ζευγάρι ένστολων στο Ηράκλειο αλληλομηνήθηκαν και κατέληξαν στα κρατητήρια. Ζευγάρι παρίστανε τους πελάτες σε κοσμηματοπολείο στα Χανιά και έκλεψε χρυσαφικά αξίας 1.000 ευρώ. Ηράκλειο καλή λιμένες, αποβάστηκαν 101 παράνομοι μετανάστες. Κρούσμα μηνυγκίτιδας επαναλειτουργεί σήμερα Τρίτη, το ΕΠΑΛ Μυρών Δήμου Φεστού. Ολοκληρώθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, είναι και απολύμανση. Χανιά έχασε τη ζωή της στη θάλασσα, μία 76χρονη στην παραλία της Χρυσής Ακτής.
1: Ο καιρός.
0: Σήμερα στην Κρήτη λέει η Έμι, γενικά έθριος. Η άνεμη δυτική, βορειοδυτική 4-6, στρεφόμενη και ενισχυόμενη μετά το μεσημέρι σε νοτιοδυτικούς 6-7 μποφόρ, θερμοκρασία από 17 έως 30 βαθμούς Κελσίου. 28-92-053-500, καλημέρα. Καλημέρα. Το ρόφαγαμε, ναι. Για σένα έχω γεννηθεί, Μιχάλη Σταυρουλάκης και Βούλα Στρατάκη.

0: πεθάνω.
1: Για σένα έχω γεννηθεί, για σένα θα πεθάνω. Μιχάλη Κουρουπάκη, καλημέρα Μιχάλη μας. Πεθάνω. Γεια σου φίλε Ιωάννη στα Χανιά, να είσαι καλά. Καλημέρα Σοφία. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Άκου εδώ, το 2060 οι Έλληνες θα είμαστε όσοι και τη δεκαετία του 60, αλλά πιο γερασμένοι, γιατί το 60 ήμασταν πιο νέοι, πιο τέλος πάντων, και πιο αδύνατοι ήμασταν. Δες κάτι παλιές φωτογραφίες γάμου. Το γαμπρό, την ύφη, τους καλεσμένους, όλοι ήταν αδύνατοι, ήταν ούτε κοιλιές, ούτε προγούλια, ήταν καταπληκτικοί. Τώρα τρώμε μέχρι να σκάσουμε. Θα δούμε σε ποια εκκλησία θα κάνουμε το γάμο, να μας βάζει κιόλας. Πάντως είπε ο κύριος Βίρον Κοτζαμάνης, καθηγητής δημογραφίας, ότι δεν πάμε καλά με το δημογραφικό στη χώρα μας. Σου λέει ο άλλος, πώς να πάω να παντρευτώ να κάνω κοπέλια. Εδώ δεν τη βγάζω μόνος μου. Άντε να πληρώσω τον νίκη, να πληρώσω τα ρεύματα, να πληρώσω τις βενζίνες. Μόνος μου, παιδί μου, ζορίζομαι. Δεν έχει, θα περιμένω να φτιάξουν τα πράγματα. Θα περιμένω να έρθει μια κυβέρνηση της προκοπής. Θα δούμε τι θα γίνουμε. Γιατί το 60 ήμασταν πιο αδύνατοι. Κάτσε να δω τι γίνεται. Πες μου, κάτσε να δω. Α, τη δεκαετία λέει του 60 ήμασταν πιο αδύνατοι διότι τρώγαμε περισσότερο σπιτικό φαγητό. Έτσι. Λιγότερες επεξεργασμένες τροφές. Η μετακίνηση συνήθως ήταν με τα πόδια. Άντε να σένεις και κανένα γάιδαρο. Αυτό. Μικρότερες μερίδες φαγητού. Ωραία. Να επιστρέψουμε στο 60. Οι τιμές πώς ήτανε? Καλές ήταν οι τιμές. Πόσο κάνει το σουβλάκι? Να ψάξουμε.

0: Πα!
1: Οι τρεις γέροι. Δημοσθένης Σακαλάκης, στίχη Μανώλης Κρητικόπουλος. Καλημέρα, καλημέρα! Φίλε Γιάννη, καλημέρα! Καλημέρα στην Ιερά Πέτρα. Στέλλα Κρασακάκη, καλημέρα σε όλη παρέα μας. Να είσαι καλά, Στέλλα. Καλημέρα να έχεις, καλή δουλειά. Πού πάμε? Νίκος Δημητρόπολη, καλημέρα. Να δούμε τα μηνύματα. Γεια σου φίλε Γιώργη Τσαμαντή, μας ενημέρωσε ο Γιώργης ότι στα Χανιά τουλάχιστον, δεν ξέρω στην υπόλοιπη Κρήτη, εκεί κάπου στα τέλη της δεκαετίας του 60, φτιάχνανε τον πιτόγυρο με κυμά. Ωραίο θα ήταν. Ακούνε τα σουβλατζίδικα, ωραία ιδέα. Να φτιάχνετε τον πιτόγυρο να βάζετε και κυμά, όποιος θέλει. Μην βάζετε μόνο γύρω ή σουβλάκια ή μπιφτέκια. Και κυμά, βάζετε το κυμά μόνο, δεν ξέρω να το φτιάχνει κάπως. Σε λίγο θα κάνουμε έτσι πως πάει ακρίβεια. Θα λες στο σουβλατζίδικο, ναι, πιάσε ένα πιτόγυρο, μία πίτα της εφορίας. Τι εννοείς? Μόνο το αγγούρι. Θα είναι η πίτα, το αγγούρι και λίγο τζατζίκι. Είναι της εφορίας. Με το αγγούρι μέσα, μια χαρά θα είναι δροσιστικό και διαιτητικό. Τι θέλεις όλη την ώρα, κρέας να σκάσεις, να έχει χοληστερίνη, να έχει τα τριγλυκερίδια. Ωραία, περνάμε. Καλημέρα, καλημέρα, Βασίλη, και σε σένα. Να έχει ο καφετζής. Γιώργος Φραντζεσκάκης, Γιώργος Στρατάκης, ο καφετζής, στίχη Θεόφιλος Χριστουλάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920 22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τιμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
5: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
6: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
5: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
6: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
7: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μύρες. Τηλέφωνα 28920 22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
8: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self-Wash. Στον πύργο Μονοφατσίου, Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας, 24 ώρες το 24 ώρο, πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου, στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
9: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
10: Έπιπλο Πατσουράκης.
9: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
10: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
13: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
15: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών. 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

Να το πω, να μην το πω, να το πω, να μην το πω, να το πω, να μην το πω. Να σε ψηφίσω, να μην σε ψηφίσω, να σε ψηφίσω, να μην σε ψηφίσω. Τι να κάνω τώρα. Να σου δώσω μια τετραετία, να μην σου δώσω μια τετραετία. Ήταν θα κάνω, δεν κατέχω.

Έλα, καλημέρα. Είναι Τρίτη και. Όχι, 13, γλιτώσαμε. Παναγία μου. Α, σήμερα έπεσε μια γλάστρα δίπλα μου. Τσακ, τη γλίτωσα. Αν ήταν Τρίτη και 13, θα πέφτε πάνω μου. Λοιπόν, 28-92-053-500. Μαντινάτε να πούμε για την νοσοκόμα, νοσοκόμο, για τον άρρωστο, μια και σήμερα είναι η μέρα. Παγκόσμια ημέρα αδελφών νοσοκόμων. Μαντινάτε στον αέρα μετά τις 10. Γεια σου Άννα, καλημέρα σε όλη την παρέα σου. Τώρα φέρνουμε το καφέ, κάνουμε διανομή κατοίκων. Αργήσαμε λίγο γιατί έχουμε πολλές παραγγελίες. Να δώσει καλό μπουρμπουάρ στο παιδί. Μανώλη, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα στο Ηράκλειο. Γεια σου Ελένη, καλημέρα. Πού πάμε? Να δούμε τι γίνεται στη χώρα κάθε μέρα της κακομοίρας. Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας σε Φθιώτιδα και Αττική για εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων συνελήφθησαν 9 άτομα με ναρκωτικά, όπλα, χρήματα. Ξύλωσαν καλώδια που χρησιμοποιούσαν για ρευματοκλοπές μήκους 8 χιλιόμετρων. Να κάμω το σταυρό μου. 8 χιλιόμετρα για ρευματοκλοπές σε οικισμούς, λέει, Ρωμά, σε Μέγαρα και Νέα Πέραμο. Διάρρηξη μελία 20.000 ευρώ σε κατάστημα οπτικών στη Χαλκιδική. Τραγωδία στο Μισολόγγι. Άντρας πνίγηκε πέφτοντας με το μηχανάκι του από την προβλήτα. Στη φυλακή δύο μέλη του κυκλώματος που κάνανε τους υπαλλήλους του ΔΔΕ είχαν βγάλει πάνω από 3 εκατομμύρια ευρώ. Πω πω πω. Παναγία μου, λεφτά που έχετε στο σπίτι και τα δίνετε τόσο εύκολα. Δηλαδή στο σπίτι, ξέρω, ακούς κάθε μέρα, του πήραν 100 χιλιάρικα, 200 χιλιάρικα, λίρες, 50 χιλιάρικα. Τα έχεις τα λεφτά, τα δίνεις έτσι εύκολα. Έχει το άλλο, σου λέει, έχετε διαρροή και πρέπει τα λεφτά να μην καούνε, να μην κάνουν, να μην δείξουν, να τα βγάλετε σπίτι, να τα βγάλετε έξω, να μην. Θα μου πεις, σε πολλές περιπτώσεις είναι και γέροι άνθρωποι και ηλικιωμένοι που δεν. Να τους ενημερώσετε. Λοιπόν, ένοπλη ληστεία σε τράπεζα στην Κάτω τη Θωραία. Οι δράστες φύγανε, λέει, ψύχρεμοι με 200 χιλιάρικα ευρώ. Ψύχρεμοι φύγανε, έτσι χαλαροί. Ναι, αλλά τώρα δεν πρέπει να είναι και πολύ ψύχρεμοι, γιατί από ό,τι βλέπω τους συλλάβανε. Άρα η ψυχραιμία λογικά θα έχει φύγει. 8 άτομα ανάμεσά τους και 2 γυναίκες. Αγριογούρνο και Αλεπού κάνανε βόλτες σε αυλή του σπιτιού. Στο πανόραμα Θεσσαλονίκη, στο Αγριογούρνο εγκλωβίστηκε για 2 ώρες στον κήπο. Α, στον κήπο, όχι στο φούρνο. Εγκλωβίστηκε στον κήπο το Αγριογούρνο. Αυτό το Αγριογούρνο είναι νόστιμο? Δεν έχω φάει Αγριογούρνο. Έχω φάει μόνο το ήμερο, όχι το Άγριο. Ωραία. Ενώ πιο μετά εμφανίστηκε και η Αλεπού. Φυλάκιση 12 ετών σε ογκολόγο στη Θεσσαλονίκη εξαπάτησε καρκινοπαθής με υποτιθέμενα φάρμακα από το εξωτερικό.

0: γυρνάνε καλή. Μιχάλης Τσαγαράκης, Πρωτομαγιά σε γνώρισα.
1: Έχει γενέθλια ή ονομαστική γιορτή κάποιο αγαπημένο σου πρόσωπο? Κάνε την έκπληξη μέσα από τον Ερωτόκριτο. Θα πάρουμε τηλέφωνο εμείς στον αέρα. Εκ μέρους σας, να ευχηθούμε ραδιοφωνικά χρόνια πολλά. Μέσα από την πρωινή εκπομπή «Καλημέρα λέμε» 8 με 11. Επικοινωνήστε μαζί μας 28920 53500. Κάνε την έκπληξη σου.
0: Καλημέρα, γεια σου Βαγγελία για πιτζάκι. Καλημέρα στο Ρέθεμνος. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Πάλι με τα αεροπορικά εισιτήρια, μάλιστα. Τι λέει η Goldman Sachs? Τονίζει, λέει, ότι υπάρχει κίνδυνος για τα αποθέματα με τα αεροπορικά καύσιμα και των άλλων καυσίμων. Θα λέει ο πιλότος: βρισκόμαστε στα 30.000 πόδια. Ευχαριστούμε που μας προτιμήσατε. Έχουμε μία ευχάριστη είδηση και μία δυσάρεστη. Ξεκινάμε με τη δυσάρεστη, μείναμε από καύσιμα. Αλλά η ευχάριστη είναι ότι έχουμε αλεξίπτωτα για όλους. Δεν είναι τίποτα. Θα πηδήξετε ένα-ένα σιγά-σιγά, θα ανεβείτε στο φτερό, τσουπ, τσουπ, τσουπ. Ναι, είναι η κρίση που υπάρχει λόγω του πολέμου του Ιράν. Είχαμε δει άλλη έρευνα πριν λίγες μέρες που έλεγε ότι έτσι όπως πάει, μόνο οι πλούσιοι θα ταξιδεύουν. Πόσο κάνει το εισιτήριο? 5.000 ευρώ! Δεν έχω, δεν πειράζει. Ο επόμενος εσύ. Εγώ έχω. Ωραία, μπες εσύ. Εγώ τίποτα. Βγες, κάτσε στην άκρη. Άρα από ό,τι καταλαβαίνω θα τελειώσουν, άμα συνεχιστεί αυτή η κρίση, τα καύσιμα στα αεροπλάνα και μετά στα υπόλοιπα, μετά στα αυτοκίνητα, μετά στα μηχανάκια. Ευτυχώς έχω ποδήλατο. Μου το έχει κάνει δώρο η κυβέρνηση στις προηγούμενες εκλογές. Μου λέει: Μανώλη, αν με ψηφίσεις, ένα ποδήλατο δώρο. Θα στην κάνω που θα στην κάνω τη ζωή ποδήλατο, πάρε να έχεις και ένα. Ερωτόλογα Ζαχάρης Φρακιαδάκης.

0: μέσα.
1: Ερωτόλογα.
0: Πες γι' αυτό δεν έβλαψαν. Πώς μου τον
1: Ζαχάρης Φραγκεδάκης. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Υπέροχα δώρα, όμορφα σχέδια, καταπληκτικά κοσμήματα. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά μοντέρνα στο Χρυσοχοϊό Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Άντε παιδιά, έρχονται νέα κόμματα. Ποιο νέο κόμμα έρχεται πάλι? Ποιος είναι αυτός?
2: Μάρτιο ήταν πολύ νωρίς, το Σεπτέμβριο θα είναι πολύ αργά. Τώρα είναι η ώρα. Η σπορά που ρίξαμε έχει φυτρώσει, οι καρποί μεγαλώνουν και έρχεται ο μήνας του θερισμού πολύ σύντομα.
1: Έρχεται ο μήνας του θερισμού σύντομα, λέει ο Τσίπρας, νέο κόμμα. Εντάξει, λίγο παλιός είναι κι αυτός, αλλά εντάξει, ξανά έρχεται με νέο κόμμα. Έβαλε ο Μανολιός τα ρούχα του αλλιώς. Έρχεται ο μήνας, λέει, του θερισμού. Προλάβανε άλλοι και μας εθερίσανε. Μας έχουν θερίσει άλλοι, θα μας θερίσει κι εσύ? Στο καλό. Θερίζω ένας, θερίζω άλλος. Μη σπρώχνεστε, όλοι θα πάρετε. Πάμε με Γιώργο Βογιατζή. Υποχωρήσεις, στίχη Γιώργη Σταμαντής. Καλημέρα.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Νέους κανόνες για την τουριστική ανάπτυξη με αυξημένη προστασία για κορεσμένες και ευαίσθητες περιοχές, αλλά και στροφή επενδύσεων προς μη επιβαρημένους προορισμούς, φέρνει το νέο χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό που παρουσιάστηκε από τα συναρμόδια Υπουργεία. Ανανεώθηκε η θητεία των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για 2 χρόνια, αντί για 5, που ζητούσε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας Λάουρα Κοβέση. Με ψηφιακό φάκελο κάθε ακίνητο τον Ιούνιο, ολοκληρώνεται η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα ΜΙΔΑ, διασταυρώσεις για εισοδήματα, φόρους μεταβιβάσεις, αλλά και επιδοτήσεις. Άθικτο στο Ζεμενό Βιωτίας εντοπίστηκε το αυτοκίνητο των δραστών της ληστείας στην τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φτιώτιδας. Ιστορικό χαμηλό για τη Νέα Δημοκρατία στην πρόθεση ψήφου κατέγραψε δημοσκόπηση της ΑΛΚΟ. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, λέει το 72% των ερωτηθέντων. Οι σκληροπυρηνικοί ηγέτες του Ιράν θα λυγίσουν, ανέφερε ο Τραμπ σύμφωνα με το Fox News, προσθέτοντας ότι θα συνεχίσω να ασχολούμαι μαζί τους ώσπου να καταλήξουν σε συμφωνία, όταν ρωτήθηκε σχετικά με τις διαπραγματεύσεις.
3: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
4: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
7: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
6: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
7: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
6: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
7: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
6: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
7: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
6: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
7: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
6: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
7: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
6: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας ντομάτα Runner σε υποκείμενο Tronix.
7: Runner και Tronix.
6: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
8: Γιαγιά! Για το φοιτητικό μου σπίτι αγόρασα ψυγείο Εσκιμό.
9: Με γεια, αγόρι μου! Και εμείς Εσκιμό έχουμε.
10: Καλό.
8: Δεν υπάρχει.
10: Δεν υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, πώς το πήρες, παιδί μου?
8: Υπάρχει, βρε γιαγιά. Και το ανέβασα και story, insta, φουμπού και TikTok.
10: TikTok. Ψυγείο αγόρασες, παιδί μου, ή ρολόι?
11: Δεν μιλάμε την ίδια γλώσσα, αλλά έχουμε τις ίδιες συσκευές. Η νέα γενιά Eskimo είναι εδώ. Με τεχνολογία, design και εξοικονόμηση ενέργειας. Οικιακές συσκευές Eskimo. Μια για πάντα.
12: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
13: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
14: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
13: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
14: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
13: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
14: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
13: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
15: ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
16: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
16: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
17: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη. Αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
18: Να μην ξεχνούμε τους ήρωες που γίνανε θυσία, πολέμησαν Τούρκους, Γερμανούς για την ελευθερία.
19: Άιντε στα λόγια δεν αφήκανε μια πέτρα πάνω σ' άλλη. Την κατοχή μα οι χωριανοί τα άφεμε λιώσαν πάλι. Μα οι χωριανοί απ' την αρχή τα άφεμε λιώσαν πάλι.
20: Λιβαδιανό γουρνόλακος και για το Άγιο Πνεύμα που στην αυλή του αφήσανε 32 το αίμα και στη δάμα στα 3.

0: σοκαρά 17 σκοτώσαν στη Σπηλιάρα. Τσαγίους 10 εσκέπασε και το χωριό Αντάρα. Και ήταν για τη σοκαρά κλάμα, οργή, κατάρα.
1: Στις μελαμπές τους 4 μάρτυρες δεν ξεχνούνε και τόσε χτίσαν εκκλησιά για να τους λυτρούνε. Ακόμα και στο Ρέθυμνο είναι και τους τιμούνε.
2: Οι Γερμανοί την κατοχή σαν χτούρια κρύα βρίσει κι όλη τη Κρήτη τα χωριά νεκρούς είχαν αφήσει. Σ' όλα τη Κρήτη τα χωριά νεκρούς έχουν αφήσει.
3: Φρουσιανοί, Θαυριανοί πάνε στην Παναγία που είναι στον Ασφεντάμο και κάνουν λειτουργία. Που είναι στον Ασφεντάμο και έχει ιστορία. Έτσι απήγαιναν τροφή μας σαν τάρτες με θυσία που απ' τις κορφές ελέγχανε όλη την επαρχία.
4: Στους 461 ήρωες Γεράπετρας και Βιάννου που Γερμανοί εκτέλεσαν, μνημόσυνο θα κάνω. Άγιο Βασίλη, αμοιρά πάνω και κάτω Βιάννου. Στο σηκολόγο και βαχό πεύκω καλά μη φτάνω. Μα λες Χριστός ρίζα παρσά, δόχια μουρνιές και μύθι. Κεφαλοβρύση κι άλλα χωριά δεν είναι παρά μύθι. Αιωνία η μνήμη τους.
5: Στους ήρωες που πέσανε για λευτεριά δεν πάβω. Στον Αϊνικήτα οντε περνώ χερί να τους ανάβω. Που είναι στα Αστερούσια χερί να τους ανάβω. Μα και στον Άγιο Ευμένιο χερί.
6: Αλέξ Κουκαράκη στα μαύρα χρόνια. Μαζί με Κεφαλογιάννη Κλάδο, Στεφανάκη Τσουρδαλάκη, Καραπηδάκη, Κυριακάκη, Μαυρομανουράκη, Ανιφαντάκη. Καλημέρα! Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα, είναι τρίτη, είναι 12 του Μάη. Καλημέρα στους Μαντινάδες στον αέρα μετά τις 10. Γεια σου φίλε Γιώργη Βογιατζή. Καλημέρα στα Χανιά. Βασίλη καλημέρα και σε σένα. 28-92-053-500. Να πούμε Μαντινάτες γιατί νοσοκόμα, νοσοκόμο, είναι Διεθνής ημέρα αδελφών νοσοκόμων και για, και για τον άρρωστο να πούμε. Παρηγοριά στον άρρωστο. Πάμε γρήγορα στην Κρήτη.
7: Καλημέρα λέμε με τοπικά νέα.
6: Ντόπια νέα. Πρωτοσέλιδα τοπικού τύπου, Νέα Κρήτη, σοκ για την 28χρονη μητέρα. Ο σύζυγός της κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας. 34 και νοτιάδες στην Κρήτη χθες. Ποιοι είναι οι πλουσιότεροι πολιτικοί της Ελλάδας? Πρέπει να μπω στην πολιτική, να δω καμιά σπριμέρα. Πατρίς κλείσει μάρτυρα στο παιδί για τη σκηνή του τρόμου. Το μεγαλύτερο λέει από τα 4 παιδιά καλείται να τους καταθέσει για όσα συνέβησαν στο κινούμενο όχημα με την 28χρονη και τον 30χρονο που διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Παντάνασα. Κουβάρι, χιλιάδες περιουσίες στην Κρήτη, χάνει η μάνα το παιδί και το παιδί τη μάνα. Άνω κάτω, με κτηματολόγιο, δασικούς χάρτες, ιδιοκτησίες, καταπατημένα, από εδώ, από εκεί. Ρε Θεμιώ την Κανέα, η αύξηση της ζήτησης διατηρεί σε υψηλά επίπεδα τις τιμές ακινήτων. Χανιώτικα νέα μνήμες πανδημίας από τα κρούσματα του Χανταϊού. Σε καραντίνα στο Αττικό, λέει ο Έλληνας επιβάτης του Κρασγυρόπλιου, καθησυχαστικός ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας. Πρωτάθλημα τεχνικής κολύμβησης, χάλκινο μετάλλιο ή χανιώτισες. Ανατολή η θέση του Νομού Λασιθίου στο χωροταξικό χάρτη του τουρισμού, στη β' κατηγορία ο Δήμος Αγίου Νικολάου. Άποψη του Νότου, τουρισμός, ηγετική δύναμη το νησί μας, η Κρήτη κορυφαία. Μεσαρά ενοποίηση αρχαιολογικών διαδρομών εδώ στον Νότο. Κτηματολόγιο, λέει η κριτική επιθεώρηση, αναβρασμός για τα χιλιάδες λάθη της παραλήψης. Είμαστε πολύ, πολύ ωραία και πολύ οργανωμένοι. Πάμε τοπικά site, πάμε rakhdionews.gr. Αμουδάρα, τα τρία σκοτεινά λεπτά που δείχνουν προσχεδιασμένη ενέδρα, νέα βίντεο ντοκουμέντα για τη δολοφονία του Νικήτα. 70χρονος εντοπίστηκε στα Χανιά με τραύμα από όπλο στην κοιλιά, μυστήριο γύρω από την υπόθεση. Ηράκλειο πόλεμος μηνύσεων ανάμεσα σε δύο ένστολους συνελήφθησαν και οι δύο. Ηράκλειο συναγερμός για φωτιά στη ΒΠΕ, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Πάμε κρεταλάβια.gr. Ηράκλειο παραλιακή Λεμιτόμος σε 1,5 χιλιόμετρο δρόμου χάθηκαν 14 άνθρωποι. Παρέμβαση από το σύλλογο SOS Τροχέα εγκλήματα. Ανήλικος οδιακών εδώ στον Νότο. Κτηματολόγιο, λέει η κριτική επιθεώρηση, αναβρασμός για τα χιλιάδες λάθη της παραλήψης. Είμαστε πολύ, πολύ ωραία και πολύ οργανωμένοι. Πάμε τοπικά site, πάμε rakhdionews.gr. Αμουδάρα, τα τρία σκοτεινά λεπτά που δείχνουν προσχεδιασμένη ενέδρα, νέα βίντεο ντοκουμέντα για τη δολοφονία του Νικήτα. 70χρονος εντοπίστηκε στα Χανιά με τραύμα από όπλο στην κοιλιά, μυστήριο γύρω από την υπόθεση. Ηράκλειο πόλεμος μηνύσεων ανάμεσα σε δύο ένστολους συνελήφθησαν και οι δύο. Ηράκλειο συναγερμός για φωτιά στη ΒΠΕ, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Πάμε κρεταλάβια.gr. Ηράκλειο παραλιακή Λεμιτόμος σε 1,5 χιλιόμετρο δρόμου χάθηκαν 14 άνθρωποι. Παρέμβαση από το σύλλογο SOS Τροχέα εγκλήματα.

Ηράκλειος συναγερμός για φωτιά στη ΒΠΕ, κινητοποιήθηκε η πυροσβεστική. Πάμε με κρυταλαβία.gr. Ηράκλειο παραλιακή Λεμιτόμος σε 1,5 χιλιόμετρο δρόμου χάθηκαν 14 άνθρωποι. Παρέμβαση από το σύλλογο SOS Τροχέα, εγκλήματα. Ανήλικος ο διακινητής των 35 μεταναστών που εντοπίστηκαν στην Ψαρή Φοράδα, 16χρονος υπήκος Σουδάν, συνελήφθη. Κρούσμα μενιγκίτιδας επανελειτουργεί σήμερα Τρίτη το Επαλμυρών. Ολοκληρώθηκαν τα προβλεπόμενα υγειονομικά μέτρα, έγινε απολίμαση στο σχολείο. Άκου εδώ, μπαράζ μεταναστευτικών ροών στην Κρήτη. 588 μετανάστες φτάσαν λέει στο νησί σε 2 ημέρες. 588. Πάμε freshnews.gr. Χανιά, κλοπή σε κοσμετοπωλείο στον Πλατανιά. Ζευγάρι παρίστανε τους πελάτες. Άρπαξε κοσμήματα μεγάλης αξίας. Στα Χανιά τραυματίστηκε άντρας στο ακροτήρι από πυροβόλο όπλο, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Δημοτική αγορά Χανίων, τον Ιούλιο η εγκατάσταση των καταστηματαρχών. Τελευταίο μπάνιο στη θάλασσα για γυναίκα 76 ετών, είχε πάει για μπάνιο στην παραλία της Χρυσής Ακτής. Ηράκλειο συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του μικρού Άγγελου που κακοποιήθηκε από τη μητέρα και τον σύντροφό της. Ένα στα τέσσερα άτομα έχει ρευματικό νόσημα. Πολύ καλή πιθανότητα ίαση στα παιδιά. Μύθοι, λύκοι και αλήθειες για τα ρευματολογικά νοσήματα σε διάλεξη στα Χανιά.

Εδώ είμαστε. Καλημέρα, καλημέρα. Γεια σου Κώστα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα. Χαμός γίνεται λέει σε πολυκατοικία της Θεσσαλονίκης και όχι μόνο, και σε άλλες πολυκατοικίες έχουμε ακούσει ανάλογα περιστατικά. Αγωγές ιδιοκτητών λέει για μετατροπή του ημιυπόγειου σε 8 διαμερίσματα Airbnb. Ζητούν να μην νοικιάζονται. Φαίνεται κάνουν φασαρία. Πέραν λέει των κατασκευαστικών παραβάσεων, δεν γνωρίζουν ποιος μπαινοβγαίνει στην πολυκατοικία. Σου λέει είναι Airbnb, ποιος μπαινοβγαίνει στην πολυκατοικία, σε που κάνουν και φασαρία. Ποιος είναι αυτός, ε? Από πού εσύ? Είναι και η γειτόνισσα η άλλη. Σου λέει τι νόσεις εσύ που να απαντήσει. Μια μέρα είναι ένας Κινέζος, την άλλη μέρα είναι ένας Άραβας, την άλλη μέρα είναι ένας από την Αφρική, την άλλη μέρα είναι ένας από τη Βραζιλία. Ε? Σου λέει δεν ξέρω ποιος είναι δίπλα μου. Παλιά ήξερα ότι ήταν ο κύριος Κώστας. Τελείωσε. Που έπαιρνε τη σύνταξη και είχε χωρίσει. Αυτό ξέραμε. Τώρα με τα Airbnb και τα υπόλοιπα δεν ξέρω ποιος μένει από κάτω μου. Βλέπω κάτι μαύρους, κάτι κίτρινους, κάτι πορτοκαλί. Μπαινοβγαίνουν ο ένας την μια μέρα, ο άλλος την άλλη μέρα. Κάνουν φασαρία, βάζουν μουσικές. Εμείς είμαστε ήσυχοι άνθρωποι χριστιανοί. Και γίνεται λίγο χαμός εκεί στην πολυκατοικία. Ξέρεις τι άγχος είναι, σου λέει η γειτόνισσα, δεν ξέρω ποιος είναι δίπλα μου. Ε, κοιτάζω από την κουρτίνα όλη την ώρα, να δω ποιος είναι στο Airbnb. Πάμε με Σπύρο Σφογιοργάκη.

Σπύρος Φωγιοργάκης χαλάλης άτινε τη ζωή. Γεια σου Τόνι Αντωνίου, καλημέρα στην Κύπρο την όμορφη. Ελευθερία, καλημέρα. 28-92-053-500. Καλημέρα με ερωτόκριτο 8-7-9. Καλημέρα με κριτικό να μας χανιά 93,8. Πάμε και με Θανάση Σκορδαλό.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας ευνέει.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στη Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892-400-855 και 6942-221-782.
4: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κυπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κυπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 2892-053-100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
2: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
5: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά. Μοντέρνα ή διαχρονικά. Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
6: Έπιπλο Πατσουράκης.
5: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
6: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. τηλέφωνα επικοινωνίας 2894-023-107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τιμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκο.
9: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
10: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
11: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
12: Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.

0: Μιχάλης Σταυρακάκης Ερωτόκριτος. Έτσι μπήκαμε στο τέταρτο ημίωρο, Τρίτη 12 του Μάη. Καλημέρα, καλημέρα παντού να στείλουμε αγάπης και καλημέρες. Γιάννα καλημέρα. Δημήτρη και Βούλα Τρανουδάκη καλημέρα στην Άξο. Και στον Νίκο τον Τρανουδάκη. Καλημερίζει όλο το ακροατήριο. Στην κυρία Μαρία Καλεντάκη και στην κυρία Ευθυμία καλημέρα. Πάμε γιατί είναι ώρα μας. Και περνάει και η ώρα γρήγορα.
1: Ώρα για σπορ.
0: Η Στέλλα Μαρεντάκη στην κορυφή της Ευρώπης στο ΤΑΕΚ Βοντό, η Ελληνίδα αθλήτρια κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 67 κιλά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μόναχο. Μπράβο, πολλά συγχαρητήρια. Έτσι, τα νέα παιδιά να ασχολούνται με αθλητισμό, να κατακτούν νίκες. Νίκολιτς, ο προπονητής της ΑΕΚ, οι παίκτες μου άξιζαν να είναι πρωταθλητές, το αφιερώνω στους φιλάθρους μας. Με τη λίμπαρ του Ολυμπιακού, δεν συνηθίζουμε, λέει, να μην διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, αλλά υπάρχει δεύτερος στόχος. Γιαννακόπουλος, το Final Four της Αθήνας θα είναι η αρτιότερη και πιο εντυπωσιακή διοργάνωση που έχει γίνει λύση στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Πρωτοσέλιδα αθλητικού τύπου, Live Sport της Ένωσης ΕΕΤΗ απογειώνονται. Η ΑΕΚ αλλάζει επίπεδο μετά την κατάκτηση του 14ου πρωταθλήματος, του πιο μάγικου, του εφαγωνίζεστε, λέγε την πρόκληση της League Phase του Champions League. Sport Day, το τρίτο, το ωραιότερο, λέγε το Μάνταλο. Μεθυσμένη πολιτεία η ΑΕΚ, ολονύχτιο γλέντι. Φως, πιάς και αδιάβαστος. Πολλά τα αίτια του χαμένου πρωταθλήματος, λέει, για τον Ολυμπιακό. Μια γροθιά, λέει, όλοι μαζί. Έγιναν λάθη, αλλά δεν ξεχνάμε τι μας χάρισαν. Όλες οι αστοχίες, λέει, από το καλοκαίρι μέχρι σήμερα. Μάλιστα. Νέα κυκλοφορία. Κώστας Αριδάκης, Δαχτυλίδη. Στίχη Δέσποινα Σπανδυδάκη. Λαούτο, Κώστας Αλεξάκης.

0: Δαχτυλίδη Κώστας Αριδάκης. 3η 12 του Μάη στον αέρα, στον αέρα. Και τη Σιμιτελίνη καλημέρα. Τι γίνεται με τα πρωτοθενέσχες? Βλέπω εδώ μεγάλες συναλλαγές στους πολιτικούς, 20 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγαλύτερο ποσό, λέει, η αγορά κινήτου δαπανήθηκε από το σύντροφο του Στέφανου Κασελάκη. Και μετά ακολουθεί ο Βασίλης Κικίλιας. Παιδιά, να επενδύσουμε στα ακίνητα. Να κάνουμε καμιά συναλλαγή, να δούμε τι θα γίνουμε. Σημαντική, λέει, κινητικότητα στον κλάδο των ακινήτων παρατηρείται στο πόθεν έσχες των υπουργών. Πόθεν έσχες! Υπουργών και βουλευτών το 2025. Καλά πήγαμε, βλέπω εδώ. 20 εκατομμύρια ευρώ συναλλαγές. Ο Τάιλερ Μακμπεθ, ο σύζυγος του Κασελάκη, δαπάνησε 1,8 εκατομμύρια ευρώ για την αγορά διαμερίσματος στο Κολωνάκι. Ενώ ο Βασίλης Κικίλιας αγόρασε, λέει, ακίνητο στο κέντρο της Αθήνας περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο Τάκης Θεοδωρικάκος εισέπραξε 1,6 εκατομμύρια ευρώ από την πώληση τριών ακινήτων στη Μάνη. Ενώ η Αλεξάνδρα Παπαδοπούλου αύξησε τις καταθέσεις της κατά 1,2 εκατομμύριο ευρώ από την πώληση διαμερίσματος στην Αθήνα. Έχω ζαλιστεί με τα ποσά. Ο Αλέξης Τσίπρας απέκτησε 2 διαμερίσματα στο Διόνυσο με γονική παροχή και ποσοστό λυκοπαίδου στο Θαμάνιο. Η Μαρέβα Γκραμομπόφσκι Μητσοτάκη πούλησε σπίτι στο Λονδίνο που είχε κληρονομιά, εισέπραξε περίπου 875.000 ευρώ. Πάρα πολύ ωραία! Λεφτά υπάρχουν, αλλά τα έχουν άλλοι. Κάτσε να θυμηθούμε το αφιέρωμα για τον κριτικό ήρωα της Κύπρου, τον Μανώλη Μπικάκη. Μας είπε χθες η Μαρία Καλεντάκη.
1: Η σκέψη, λέει, σεμνοντήθηκε του σεβασμού με η Τάνη και βγήκε στα στερούσια απάνω για Σεριάνη, στα Γιοβάδη, στα βουνά, στου Κόφινα, στις ρίζες, που βρίσκουν καταφύγιο αγρίμια και βυτσίλες. Εδώ σε τόπου στο βοσκόν και τον οζόν λιμέρια, που η φύση ανελώνεται τσαβιές με τα σκλαβέρια. Αυτό τον τόπο το ιερό σήμερο δοξάζει ένα παιδί του, που είχε άριστο βαθμό στη διαγωγή του. Και όλοι μαζοχτήκαμε για εκείνου το χατήρι, που σήμερα ο τόπος του τον έχει μουσαφύρι. Ο ήλιος τα στερούσια χρυσόντισε μαχτίνες, και την υπέρτατη τιμή να δώσουνε και εκείνες. Ένα χωριό απέναντι στα άσπρα είναι ντυμένο, και υποδέχεται σεμνά τον κάθε καλεσμένο. Βουνοκορφές μυγδαλιανές και το απλό χαράκι σήμερα υποκλίνονται στον ήρωα Μπικάκη. Παιδιά, γυναίκα, αδέρφια σου, η Κύπρος και η Κρήτη ήρθα να σε τιμήσουνε ήρωα αορίτη. Δήμος και περιφέρεια δόξα τιμή σου κάνει στην τόλμη σου, την τόλμη σου στεφάνωσε με δάφνινο στεφάνι. Το 74 που η Κύπρος μαρτυρούσε και ο Τούρκος ανελέει τα μεθράσος εχτυπούσε, τότε η Κρήτης έπεψε χωρίς αμφιβολία, γιατί ξέρε το ήθος σου και η ψηλή Ανδρία, και είπεσε στου πόλεμου τη σκοτεινή μαυρίλα που είχε σκορπίσει η Τουρκιά και χάος του Ατήλα. Βρέθηκε Σολομόναχος, μα το έλεγε η καρδιά σου, και έκαμε στο καθήκον σου για τα ιδανικά σου. Οι Τούρκοι εφοβήθηκαν και οπισθοχωρούνε, γιατί νομίζουνε πολλοί ότι τις πολεμούνε. Δεν υπερηφανεύτηκες τίποτα να ζητήσεις και μέσα στην απλότητα και τη σιωπή να ζήσεις. Τα Κύπρια αδέρφια μας πολύ σε ευγνωμονούνε και έρχονται στον τάφο σου συχνά και προσινούνε. Κρίμα μη ζεις να τη χαρείς τη σημερινή ημέρα και όλοι να σου σφίξω με ηρωικά τη χέρα. Κρίμα που η άσφαλτο σου έκοψε το νήμα και το ηρωικό κορμί εθάφτηκε στο μνήμα. Και όμως, μα όμως το παράδειγμα απούφηκες Μπικάκι, θα το έχω μες στο μπέτι μας σαν το κονισματάκι. Στα ιστορικά τσιμήλια και βάθη στη καρδιά μας θα είσαι το παράδειγμα στα ελληνόπουλά μας. Η προτομή σου εδώ ψηλά σεμνά θα ατενίζει και με υπερηφάνεια όλους θα μαγεμίζει. Κάθε αυγή που η Ανατολή τη Δύση θα γυρεύει, θα στέκεται απάνω σου να σ' ακτινοχαϊδεύει. Δεν θα σ' αφήνει μοναχό του αοριού ταγιάζει και του Γενάρη η χιονιά που θα σε σκεπάζει. Θα έρχονται οι πέρδικες δίπλα να τραγουδούνε, στον ήρωα τα αμύγδαλου παρέα να κρατούνε. Και εμείς απλά και ταπεινά σε χαιρετούμε όλοι και λέμε βροντοφωνιστά αθάνατος Μανώλη. Ζήτω η Κρήτη, η Ελλάς, η Κύπρος, τα νησιά μας και ακλόνητοι να είμαστε για τα ιδανικά μας.

Βοριάς, Γιώργος Λεκάκης. Τραγούδι με τραγούδι πάει και το δεύτερο ημίωρο. Κατερίνα, καλημέρα και σε σένα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Γεια σου Σταύρο, καλημέρα. 2892-053-500, είμαι αντινάτης στον αέρα μετά τις 10. Να πούμε ότι είμαστε παρέα με το Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη στο Κέντρο των Μυρών. Κοσμήματα, ρολόγια, κλασικά, μοντέρνα, όμορφα δώρα, μοναδικές επιλογές, όμορφα σχέδια, υπέροχα κοσμήματα. Χρυσοχοίο Γιάννη Σκουλεντάκη. Πάμε και με Καστρινή, Πέτρος Μαρούλης, στίχη, μουσική, Μιχάλης Καβλεντάκης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
5: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
8: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
7: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
8: Μπελέντο, καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
7: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
8: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
9: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
10: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
9: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28920-52517 και 6972-536-003.
11: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
12: Ποιότητα, κορυφαία. Ασφάλεια, δεδομένη. Εξυπηρέτηση, άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
13: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπίρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39. Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
14: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη ζει Λεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
15: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
16: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
17: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
18: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
19: Ακούτε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
20: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
21: Καλημέρα λέμε, με νέα κριτικά τραγούδια.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
2: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα και επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
2: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης, απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
5: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
8: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
7: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11, με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
9: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Από την Κρήτη για τους κριτικούς και τους Έλληνες όλου του κόσμου. Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η επίσημη παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό φέρνει δομικές ανατροπές και έντονους στριγμούς στο χάρτη της εγχώριας κτηματαγοράς. Οι μεγάλοι ιτημένοι είναι οι μικροϊδιοκτήτες που κατήχαν αγροτεμάχια από 4 έως λιγότερα από 8 στρέμματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. 8 προσαγωγές για την ένοπλη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, ανάμεσά τους 2 γυναίκες. Βρέθηκε στην κατοχή τους βαρύς οπλισμός, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Φωτιά σε ισόγειο χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη, στα Κάτω Πατήσια, ξέσπασε λίγο πριν τη 1 τα ξημερώματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι και κατάγματα, την έχει ξαναχτυπήσει, λέει για τον γαμπρό της η αδελφή της 28χρονης στην Κρήτη. Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία. Ο Τραμπ παγώνει τις συνομιλίες με το Ιράνο στη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, απειλές από την Τεχεράνη και σενάρια νέας κλιμάκωσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διεξήγαγαν κρυφά επιχειρήσεις κατά του Ιράν τον Απρίλιο, γράφει η Wall Street Journal, μεταξύ των στόχων το δηληστήριο στο νησί Λαβάν.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή?
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση?
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio, τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio, φυτό εύρωστο, κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίνδου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνη, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο, 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Amita Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69. Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 28910-92434.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχεις το χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8 και 48. Αρνίσιο Σικότη, Γαρδουμάκια και Κοκορέτσι, 7 και 98. Γουρουνάκι Γάλακτος, 6 και 98. Μοσχάρι με κόκαλο, 6 και 98. Κατσικά, 5 και 98. Κοτόπουλο, 2 και 98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ, 5 και 28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων, 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
10: Ψάχνει στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
13: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
14: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
13: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο, στη Διασταύρωση, στο δρόμο προς Κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28 920 53 500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
3: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τιμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα. Καρπούζι, 1,80 το κιλό. Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τιμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
5: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μοίρες Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920 23193 και 6981 673 662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
6: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργειας στον κλιματισμό. Midea Solstice. Με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
7: Welcome Stores Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 28920 22502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
8: Αν μείνει Θεέ μου φύλαες στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
9: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
8: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
10: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House.
11: Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι Rangers είχαν ενδιαφερθεί τη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου για τον αριστερό μπακ της ΑΕΚ James Penrice, ωστόσο η περίπτωση δεν είχε προχωρήσει. Στη Σκωτία τονίζουν πως ο παίκτης είναι πολύ πιθανό να απασχολήσει τους Rangers ξανά το ερχόμενο καλοκαίρι. Ο 27χρονος Σκοτσέζος είχε αποκτηθεί από την Ένωση το περσινό καλοκαίρι, υπογράφοντας συμβόλαιο στο 28. Δεν συνηθίζουμε να μην διεκδικούμε το πρωτάθλημα μέχρι τέλους, όμως υπάρχει δεύτερος στόχος, δήλωσε μεταξύ άλλων ο τεχνικός του Ολυμπιακού Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Η ερυθρόλευκη ΠΑΕ διέψευσε το ρεπορτάζ που τη συνδέει με τον έμπειρο πλέον Ουκρανό, τεχνικό Σεργέι Ρεμπρόφ. Ο Σίριλ Ντέσερ σε συνέντευξή του στη Σκωτία τόνισε ότι δεν μετάνιωσε που αποχώρησε από τη Rangers για τον Παναθηναϊκό. Ο 31χρονος διεθνής Νιγηριανός φορήρθε στον Παναθηναϊκό στο τέλος του περασμένου καλοκαιριού για να καλύψει το κενό του Φώτη Ιωαννίδη, ο οποίος παραχωρήθηκε στη Sporting.

0: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
1: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη, κεραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Η Κοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο το χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
2: Στο στίβο της ποιότητας, πάντα πρωταθλήτρια.
3: Στον αγώνα των υψηλών αποδόσεων, πάντα νικήτρια.
2: Runner, η ντομάτα που τους κερδίζει όλους. Παραγωγούς, εμπόρους και καταναλωτές.
3: Γιατί έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα.
2: Μεγάλη παραγωγή, κορυφαία ποιότητα, ασύγκριτη γεύση.
3: Runner, καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα.
2: Με βαθύ κόκκινο χρώμα, χωρίς πράσινη ράχη.
3: Με ομοιόμορφο σχήμα και μέγεθος καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Runner, φυτό εύρωστο, ζωηρό, ανθεκτικό.
3: Με πολύ καλή καρπόδεση σε ζέστη και κρύο.
2: Υβρίδιο ντομάτας Runner.
3: Αυτόριζη ή εμβολιασμένη.
2: Για καλλιέργειες μεγάλου κύκλου, αυξήστε την παραγωγή και το μέγεθος των καρπών εμβολιάζοντας το Mata Runner σε υποκείμενο Tronics.
3: Runner και Tronics.
2: Από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
4: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
5: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
4: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
6: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
4: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-024-218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι και ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
1: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
0: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει. Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία Μεσαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
3: Θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
4: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
3: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
4: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 28920-22725 και 693-8321-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τυμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτά κηπευτικών προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός στην Μπακίου. Τηλέφωνο 2892053100. Φυτόριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
8: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αηγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810-370-102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
9: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
10: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Τα χρώματα της Κρήτης. Οι στιγμές της. Η μουσική της. Εδώ στον Ερωτόκριτο 87,9.

0: Ερωτόπιτος. Η ώρα είναι 2.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Η επίσημη παρουσίαση του νέου ειδικού χωροταξικού πλαισίου για τον τουρισμό φέρνει δομικές ανατροπές και έντονους στριγμούς στο χάρτη της εγχώριας κτηματαγοράς. Οι μεγάλοι ιτημένοι είναι οι μικροϊδιοκτήτες που κατήχαν αγροτεμάχια από 4 έως λιγότερα από 8 στρέμματα σε δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. 8 προσαγωγές για την ένοπλη ληστεία στην Κάτω τη Θωραία, ανάμεσά τους 2 γυναίκες. Βρέθηκε στην κατοχή τους βαρύς οπλισμός, ενώ εξετάζεται η συμμετοχή τους και σε άλλες εγκληματικές ενέργειες. Φωτιά σε ισόγειο χώρο μεγάλου σούπερ μάρκετ, το οποίο βρίσκεται στη συμβολή των οδών Λιωσίων και Στρατηγού Καλάρη, στα Κάτω Πατήσια, ξέσπασε λίγο πριν τη μία τα ξημερώματα. Έχει τρύπες στο κεφάλι και κατάγματα, την έχει ξαναχτυπήσει, λέει για τον γαμπρό της η αδελφή της 28χρονης στην Κρήτη. Σε μηχανική υποστήριξη η εκεχηρία. Ο Τραμπ παγώνει τις συνομιλίες με το Ιράνο στη συνάντηση με τον Κινέζο πρόεδρο Σι, απειλές από την Τεχεράνη και σενάρια νέας κλιμάκωσης. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα διεξήγαγαν κρυφά επιχειρήσεις κατά του Ιράν τον Απρίλιο, γράφει η Wall Street Journal, μεταξύ των στόχων το δηληστήριο στο νησί Λαβάν.
3: Άκου τον ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει, γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
5: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
4: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο οίδιο.
5: Μπελέντο, καρπό σκουροπράσινο με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
4: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
5: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε μήλα σφίτο και τη Φίτο Ελλάς.
6: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λαιμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
7: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
8: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργειών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
7: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517. Και 6972 536 003.
9: Σούπερ μάρκετ Σφαγιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα, λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία 360 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή Εξάδα 4,39. Supermarket Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα τηλέφωνο 28910-92434.
10: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Την Πάκη. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
11: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion.
12: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
13: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528 562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
14: Στο γνωστό πρόβλημα, αξιοπιστία ή οικονομία, υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη
15: Ακούστε
14: λύση.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζή Λεβεντιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
19: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3:30.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε Βόρειο Ιόνιο, Ήπειρο, Μακεδονία και Θράκη. Οι άνεμοι δυτικοί 3 με 5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση. Σημερινές θερμοκρασίες 22 βαθμοί σε Αλεξανδρούπολη και Κέρκυρα, 24 σε Κόπρεβεζα Σάμο, 25 σε Άρτα Θάσο Σύφνο, 26 σε Λίμνο Νάξο, 27 σε Ηράκλειο Μύκονο Τρίκαλα, 28 στην Πάρο, 29 σε Αθήνα Γιαννιτσά Ρέθυμνο Χανιά και 30 βαθμοί σε Καλαμάτα και Σπάρτη.
0: Ένας έρωτας σταθμός, Ερωτόκριτος, 87,9, η φωνή της Κρήτης.
2: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
0: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο έκτο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
5: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892-500-320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
6: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλυσμό, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
7: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 2892-0-22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
11: Στην εποχή της κρίσης, θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
12: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
11: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
12: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
11: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
12: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 2892-0-24-218.
11: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι. Ελάτε στο Ματαλιώτη.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-0-53-500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 4.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν από τα ράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας στην Ηλιούπολη. Η μία ανήλικη έχασε τη ζωή της, ενώ η δεύτερη τραυματίστηκε πολύ σοβαρά και διακομίστηκε στο Ασκληπείο Βούλας, όπου διασωληνώθηκε. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται 22χρονος παίκτης του Survivor έπειτα από ατύχημα που σημειώθηκε στον Άγιο Δομήνικο την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο, με αποτέλεσμα να ακροτηριαστεί μερικώς στο ένα πόδι και να τραυματιστεί σοβαρά στο άλλο. Την πιθανή σύνδεση των 8 συλληφθέντων για τη ληστεία σε τράπεζα στην κάτω τη Θωρέα Φθιώτιδας με 8 ένοπλες ληστείες και ανατινάξεις ATM, καθώς και την εμπλοκή τους σε άλλες υποθέσεις έκνομων ενεργειών, εξετάζει η αστυνομία. Τον Ιούνιο θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή ο νόμος για τα καταναλωτικά δάνεια έως 100.000 ευρώ. Σύμφωνα με τον Υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο, στόχος είναι να προστατευθούν οι πολίτες από ακραία φαινόμενα κερδοσκοπίας, αλλά και το ίδιο το τραπεζικό σύστημα. Έως τέλος Μαΐου ανοίγει η πλατφόρμα για την επιδότηση στα λοιπάσματα σε 3 δόσεις ή πληρωμές.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή. Γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Καλλιεργείς ντομάτα Βελανιδή.
5: Ζητάς απόδοση, ποιότητα και γεύση.
4: Ο ισπανικός οίκος παραγωγής φυτών Semillas Fito προτείνει το Sole Mio.
5: Sole Mio. Τόσο παραγωγικό, τόσο ποιοτικό, τόσο νόστιμο, όσο κανένα.
4: Sole Mio. Φυτό εύρωστο. Κατάλληλο για καλλιέργεια όλο το χρόνο. Ανθεκτικό στην καστανή ρητίδωση και στη μείωση του αλευρόδι TYLCV.
5: Καρπός με μεγάλη διατηρησιμότητα, με ιδανικό σχήμα και μέγεθος όλη την περίοδο καλλιέργειας.
4: Το ματίνι τύπου Βελανίδη Sole Mio από τον ισπανικό οίκο παραγωγής φυτών Semillas Fito και την Fito Ελλάς.
6: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
7: Έπιπλο Πατσουράκης.
6: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
7: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
8: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες, πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές.
10: Αρνί παραγωγής μας μισό ή ολόκληρο το κιλό 11.39. Κοτόπουλο νοπό πίντου άρτας 3.90. Μοσχάρι παραγωγής μας με οστά το κιλό 13.20. Νες καφέ 200 γραμμαρίων 5.99. Ηλιέλαιο νούτρια 1 λίτρο 2.68. Τιμπέρα Λατίνι, σετ τριών τεμαχίων, 2,49. Απορρυπαντικό υγρό πλυντηρίου ρούχων όμο 30 μεζούρες, 3,62. Dav Douz, 720 ml, 2,88. Αμίτα Motion, 1 λίτρο, 1,94. Μπύρα Αλφα, κουτί ή εξάδα, 4,69.
9: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης, πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας. Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Ατόκριτος. Ακούστε τα πιο αγαπημένα τραγούδια, τις μεγαλύτερες κριτικές επιτυχίες

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 5:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκτητος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
3: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ρεμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη έκθεσή μας στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Ο μαέστρος της δόμησης.
4: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
5: Μέχρι πού μπορεί να φτάσει η τεχνητή νοημοσύνη? Μέχρι 40% εξοικονόμηση ενέργεια στον κλιματισμό. Midea Solstice με τεχνολογία AI EcoMaster. Μαθαίνει, προβλέπει και εξοικονομεί. Με λειτουργία Air Magic εναντίον ιών και βακτηρίων και Prime Guard για αντοχή στο χρόνο. Οικιακός κλιματισμός Midea. Περισσότερη δροσιά, λιγότερη ενέργεια. Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
6: Welcome Stores, Ελευθέριος Ριγάκης. Στις Μοίρες Ηρακλείου, πλατεία Αμμονίας. Τηλέφωνο 2892-022-502. Ελληνική αλυσίδα ηλεκτρικών Welcome Stores. Ας το πάνω μας.
7: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
8: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, αποεκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932-311-464.
9: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
10: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος 87,9. Τιμή μου που είμαι κριτικός. Τιμή μου που γεννήθηκα στην Κρήτη. Ερωτόκριτος.
1: Μόνο άμα δω στα μάτια σου τα δάκρυα θα πιστέψω πως έχω ελπίδα τις πληγές απούχω να γιατρέψω.

0: Ερωτόκριτος.
1: Κάνε το πόνο μου χαρά με ένα δικό σου βλέμμα. Με ένα δικό σου βλέμμα.
0: Ερωτόκριτος.
1: Σμουρό βασιλικάκι μου, εκεί που στέκεις στα σου, εκεί που στέκεις στα σου.
0: Μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Αχ, μοναξιά μου. Η μοναξιά μου επήρενε το θάρρος να καλέσει. Εσένα. Εσένα και μου έφερε τον πόνο για πεσκέση.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 6.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε αυτοχειρία αποδίδεται η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας ανήλικης, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απόφασής της. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο. Το Ιράν διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη ζώνη που ορίζει ως στενό του Ορμούζ, ανάγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Στο Γιβραλτάρ έδεσε αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο. 39 προσαγωγές για την επίθεση κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 6 τραυματίες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Πω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα, γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
8: Η συστηματική έρευνα του ισπανικού οίκου σε μήλα σφίτο απέδωσε σπόρους.
9: Σπόρους υπερπαραγωγικού κνωσίτικου αγκουριού. Μπελέντο, το αγκουράκι τύπου κνωσού που θα απογειώσει την παραγωγή σου.
8: Μπελέντο, πολυκαρπικό, αυτοκλαδευόμενο, κατάλληλο για καλοκαιρινές φυτεύσεις. Ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες και ανοχή στο ίδιο.
9: Μπελέντο, καρπός σκουροπράσινος με μήκος 15 με 18 εκατοστά.
8: Μπελέντο, το αγκουράκι που τα συνδυάζει όλα. Παραγωγικότητα, ποιότητα, ανοχές και χαμηλό καλλιεργητικό κόστος.
9: Μπελέντο, από τον ισπανικό οίκο σε Μίλας Φύτο και τη Φύτο Ελλάς.
10: Ψάχνεις στυλ και ποιότητα για όλη την οικογένεια? All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη στην Αγία Βαρβάρα. Με μεγάλη ποικιλία σε ανδρικά, γυναικεία και παιδικά ρούχα και παπούτσια για όλες τις ηλικίες. Θα βρεις σίγουρα αυτό που ψάχνεις. Είμαστε εδώ για σένα. 27 χρόνια εμπιστοσύνης, λίγο πριν τη διακλάδωση για Ζαρό. Και μην ξεχνάς, μπορείς να κάνεις τις αγορές σου και online στο alldayfashion.gr. All Day Fashion Χρυσούλα Φανουράκη. Η μόδα της οικογένειας. Τηλέφωνα επικοινωνίας 28940-23107 και 6948-924-315. All Day Fashion. Σούπερ Μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων, Χάρακας. Κοντά σας από το 1995. Με εμπιστοσύνη, ποιότητα και χαμηλές τιμές. Πρόβατο έγα παραγωγής μας το κιλό 6,99. Χοιρινή μπριζόλα λαιμός ή καρέ το κιλό 6,35. Φτερούγες νοπές το κιλό 2,85. Παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7,55. Σκύπ σκόνη 50 μεζούρες 8,28. Ζυμαρικά στέλα νούμερο 6, νούμερο 10, 0,73. Φρυγανιές φόρμα σταρένιες οικογενειακή συσκευασία
11: 460 γραμμαρίων 1,34. Ούζο πλωμαρίου 700 ml 10,98. Χαρτί υγείας Mama Soft Original 2,47. Μπύρα Fix κουτί ή εξάδα 4,39.
12: Σούπερ μάρκετ Σφακιανάκης. Πύργος Αστερουσίων Χάρακας. Τηλέφωνα 28930-23555-556-557. Και στο κατάστημά μας στο Τζούτσουρα, τηλέφωνο 2891-092-434.
13: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
14: Έπιπλο Πατσουράκης.
13: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
14: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
15: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζηλεβεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μία προσφορά.
16: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
17: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
18: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

κι ας μη με λογαριάζει. Από το χείπο

0: Ποιος να τα γέρατε κοντό?
1: Ποιος?
0: Ποιος να τα γέρατε κοντό? Τα όμορφα σου καλή. Τα όμορφα σου καλή άραγες. Είναι μερακλής να πάνε χιάς χαλάλι. Κρίμας.

0: Γεια σας, μπράβο σας.
1: Ερωτόκριτος. Στα ζαλομονοπάτια της παράδοσης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Για κάθε νύχτα σκοτεινή και μαυρό φορεμένη.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκτητος. Η ώρα είναι 6:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των πλαστικών Κρήτης.
3: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
2: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
4: Orgatif. Το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των πλαστικών Κρήτης.
2: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986-781-668. Social Elite Specialist.
7: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης. Έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946-505-652.
8: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
9: Στην εποχή της κρίσης θέλετε ποδήλατο? Πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
10: Στο νέο ολοκληρωμένο μας κατάστημα, ανακαλύψτε το δικό σας αγαπημένο ποδήλατο σε σούπερ τιμή.
9: Η μεγαλύτερη ποικιλία από ποδήλατα σας περιμένει για άσκηση, δράση, ψυχαγωγία, οικονομία.
10: Ακόμα φανταστικά αξεσουάρ, ανταλλακτικά, σέρβις, μετατροπές.
9: Ματαλιώτης Bikes. Και όσο για τις τιμές μας, δεν θα σας κάνουμε τη ζωή ποδήλατο, είναι οι καλύτερες.
10: Ματαλιώτης Bikes. Στα Καπαριανά, τηλέφωνο 28920-24218.
9: Θέλετε ποδήλατο? Μην πάρετε ό,τι κι ό,τι, ελάτε στο Ματαλιώτη.
11: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας? Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος.
3: Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakoufomata.gr. Τηλέφωνο 2310-528-562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
13: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
12: Ερωτόκριτος.
14: Το κερί της ελπίδας ισούνε, που το σβήσεν η μπόρα, που το σβήσεν η μπόρα.
12: Ερωτόκριτος.
14: Θέλω η πηγή που μ' ανοίξες, αυτή να μην είναι μόνο.
12: Μόνο κριτικά.
14: Πράσινο.

0: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 7.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Νομίζεις πως όλα τα υβρίδια αγκουριού είναι ίδια?
3: Η Φύτο Ελλάς προτείνει το υβρίδιο που αλλάζει τα δεδομένα στην καλλιέργεια αγκουριού.
2: Ρεμπέκα.
3: Μακρύ αγκούρι για ανοιξιάτικη και καλοκαιρινή φύτευση.
2: Καρπός 32 με 34 εκατοστά χωρίς λαιμό.
3: Με έντονη ράβδοση και σκούρο πράσινο χρώμα.
2: Ρεμπέκα. Φυτό. Χωρίς καλλιεργητικά προβλήματα.
3: Πολύ ζωηρό και ανθεκτικό στις υψηλές θερμοκρασίες.
2: Υψηλή ανοχή στο οίδιο και ανθεκτικότητα στην ίωση CYSDV.
3: Ρεμπέκα. Με σταθερή ποιότητα και απόδοση καθ' όλη τη διάρκεια της καλλιέργειας.
2: Ρεμπέκα. Υβρίδιο αγκουριού από τον Ισπανικό οίκο παραγωγής σπόρων σε Μήλας Φύτο.
3: Τώρα και στην Ελλάδα από την Φύτο Ελλάς.
2: Ρεμπέκα. Γιατί όλα τα υβρίδια αγκουριού δεν είναι ίδια.
4: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην Κεντρική Λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα.
5: Καρπούζι, 1,80 το κιλό.
4: Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782.
6: Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης στο Τυμπάκι. Έπιπλα, διακόσμηση, ηλεκτρικές συσκευές, εργαλεία, επαγγελματικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός, είδη γάμου και βάπτισης. Σίγμα Κρέτα Στεφανάκης, ένα σύγχρονο πολυκατάστημα στο πρώτο χιλιόμετρο Τυμπακίου Κόκκινου Πύργου. Τηλέφωνο 2892 500 320 και στο e-shop sigmakreta.gr. Ό,τι χρειάζεσαι, σε έναν χώρο που εξοπλίζει ό,τι αξίζει.
7: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγροκαυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 2892051346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
8: Έφτασα. Τι ζέστη που έχει έξω, αλλά εδώ, τι ωραία και δροσερά που είναι. Έχετε ανάψει το κλιματιστικό?
9: Έχουμε Αλφα, παντού.
8: Δηλαδή?
9: Αλφα, κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια, οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
10: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6 χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810 542 273 και 333 133.
11: Ποιότητα κορυφαία. Ασφάλεια δεδομένη. Εξυπηρέτηση άψογη. Car Parts Καφαντάρης. Ό,τι καλύτερο σε ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart. Car Parts Καφαντάρης. Η κορυφαία επιλογή για γνήσια ανταλλακτικά. Μια ευρεία γκάμα και aftermarket εξυπηρέτηση. Car Parts Καφαντάρης. Και γνήσια αξεσουάρ Mercedes. Αγιάννης Χωστός 25. Τηλέφωνο 2810 370 102. Car Parts Καφαντάρης. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων Mercedes και Smart σε ασυναγώνιστες τιμές.
12: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα, Χριστός Ανέστη. Μαζί για απόψε, παρέα μέχρι τις 9, ακούτε την εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Μπρόκο. Λατό FM 103,3 για το Λασίθι. Ράδιο Ερωτόκριτος 87,9 για το Ηράκλειο. Και ίντερνετ για σε όλο τον κόσμο. Έχουμε ξεκινήσει απόψε το πρόγραμμά μας με Γιάννη Βάρδα. Το είχα υποσχεθεί από χθες το μεσημέρι στον κύριο Δημήτρη. Μας ακούει από τον Άγιο Νικόλαο. Επειδή για κάποιο λόγο δεν μπορούσε να ακούσει χθες την εκπομπή, ξεκινώ σήμερα με Γιάννη Βάρδα, Κοντιλιές, και το χαρίζουμε το κομμάτι αυτό στον κύριο Δημήτρη. Εσείς μπορείτε να μας στείλετε το γραπτό σας μήνυμα στο messenger της εκπομπής. Είναι Ξεφαντώματα, Γιάννης Μπρόκος.

0: Και συνεχίζουμε. Μανώλης Καρπουζάκης. Μου γράφει ο φίλος ο Μιχάλης.
1: Να μπορούν.
0: Βάλε μας να ακούσουμε Καρπουζο Μανώλη.
1: Να μπορούν να γυρνά.
0: Σε ακούμε από το Ζαρό. Χαρισμένο λοιπόν ιδιαίτερος.

0: Πάμε τώρα να ακούσουμε χορηγούς και στη συνέχεια Δημήτρης Γκουρό. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439
2: 363. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάθηκε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγχωριάτικο και αγχωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Πάμε τώρα να ακούσουμε ζωντανή ηχογράφηση στο στούντιο του Λατό FM και στην εκπομπή Ξεφαντώματα. Γιάννης Πετσάκης στο λαούντο και στο τραγούδι. Στο άλλο λαούντο είναι ο καλός φίλος ο Δημήτρης ο Συγκλέτος. Και στη λύρα και στο τραγούδι ο Μανώλης ο Γαργουλάκης. Απόσπασμα από την εκπομπή που μεταδόθηκε 12 Δευτέρου 2025. Μια ξεχωριστή καλησπέρα στη φίλη μας, την Τόνια, στο Ηράκλειο.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 7:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Σίδερα, αλουμίνια και χαλκός, αυτοκίνητα και φορτηγά, όλα για ανακύκλωση του καργάκι. Και αγοράζουμε και πουλάμε. Γιατί ό,τι έχει να κάνει με σίδηρο είναι στο στοιχείο μας. Και δεν μένουμε μόνο εκεί, καθώς αναλαμβάνουμε εργασίες τόρνου και μηχανουργείου. Σκραπ Καργάκης. Γαλιανός δρόμος, Μύρης Ηρακλείου. Τηλέφωνα 28920-23193 και 6981-673-662. Δεν παίζουμε με τα σίδερα, τα δουλεύουμε.
3: Στο Φυτώριο Μαζαρός, στο Τιμπάκι, ξέρουμε τι σημαίνει αέρας, υγρασία και απαιτητική καλλιέργεια. Παράγουμε φυτάκι πευτικών, προσαρμοσμένα στις συνθήκες της περιοχής μας. Με ισχυρό ριζικό σύστημα, αντοχή και ομοιομορφία που φαίνεται από τις πρώτες μέρες στο χωράφι. Διαθέτουμε μεγάλη ποικιλία σε κηπευτικά και αρωματικά φυτά, καθώς και εμβολιασμένα φυτά υψηλής αντοχής για μεγαλύτερη διάρκεια παραγωγής και μέγιστη απόδοση. Δεν πουλάμε απλά φυτά. Στεκόμαστε δίπλα στον παραγωγό πριν και μετά τη φύτευση. Γιατί εδώ κάθε γραμμή στο θερμοκήπιο μετράει. Αναδασμός Τιμπακίου. Τηλέφωνο 28920-53100. Φυτώριο Μαζαρός. Φυτά που αποδίδουν, όχι απλά που φυτεύονται.
4: Το πιο σύγχρονο self-service πλυντήριο αυτοκινήτων είναι εδώ. MMS Golden Self Wash στον πύργο Μονοφατσίου Δήμου Αρχανών Αστερουσίων. Με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας 24 ώρες το 24ωρο πλένεις το αυτοκίνητό σου όπως εσύ θέλεις. Εσωτερικό-εξωτερικό πλύσιμο, σκούπα, βιολογικός καθαρισμός. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Βρείτε μας στην επαρχιακή οδό Πρετορίων Πύργου στην πρώτη είσοδο δεξιά στα 100 μέτρα. Εναλλακτικά στο Google Maps MMS Golden Self Wash. Πλύνε το αμάξι σου στα δικά σου χέρια.
5: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολίο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810-731-901 και 6955-347-160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
6: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
5: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά, αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
6: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τιμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
7: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τιμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαρη, ζογκλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση και σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργεί και κηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων, 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Σύρκος Καμίνο, γιατί η χαρά είναι για όλους.
0: Ακούστε την εκπομπή «Καλημέρα λέμε» στον Ερωτόκριτο, Δευτέρα με Παρασκευή 8 με 11 με το Μανώλη Λεκάκη, χορηγός της εκπομπής.
8: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα, όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοΐο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920-22242.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
9: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

Συνεχίζουμε με Δημήτρη Ξυλούρη. Σιγά σιγά τα ζάλα σου. Γράφει ο καλός μας φίλος ο Ορέστης, ο Πασπαράκης μας ακούει από Νέα Υόρκη. Εκείνο το μεγάλο μεγάλο το καταπληκτικό καλησπέρα που γράφει κάθε βράδυ. Βάλε το σιγά σιγά του Κίτρο για το πειρακτήρι, το Βιντόρο Δημήτρη, όλο το ακροατήριο και τους χορηγούς της εκπομπής. Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο και Τετοντευκή Σάστοπ Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο.

0: Γράφει ο καλός μας φίλος ο Στέλιος ο Αποστολάκης. Την καλησπέρα μου από Ρέθυμνο. Καλή εκπομπή Γιάννη. Καλή και λίγη και στιγμές από το θείο Πεμπάτες. Άλλο σακή χαρά δε θες να κουβαλείς στις πλάτες.
1: Στο θείο σωρίζω λείπε με.
0: Αυτή η μαντινάδα φίλες και φίλοι.

0: Γράφει ο φίλος μας ο Νίκος ο Τρανοδάκης, μας ακούει από την Άξο. Καλησπέρα κύριε Γιάννη, την καλησπέρα μας σε όλο το υπέροχο ακροατήριό σου. Καλή εκπομπή. Τα χαιρετίσματά μας την κυρία Μαρία Καρεντάκη και την κυρία Ευθυμία. Καλό ξημέρωμα.
1: Να μόνα στην αγκαλιά σου. Οπα, οπα, οπα,
0: οπα. Να είσαι καλά Νίκο, σε ευχαριστούμε πολύ. Επίσης ο Δημήτρης και η Βούλα Τρανουδάκη γράφουν. Καλησπέρα κύριε Γιάννη και καλή εκπομπή. Την καλησπέρα μας σε όλο το ακροατήριο και ιδιαίτερα στην κυρία Μαρία Καρεντάκη. Πετροπέρδικα θα ακούσουμε αμέσως μετά. Δημήτρη. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή ακρόαση.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς.
1: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
3: Το αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
4: Λέ ρε Δημιο, τρελάδι και χωριάτικο θα φωνάζεις, όχι ευρωπαϊκό.
3: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν χωριάτικο και χωριάτικο. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
1: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο.
0: Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούβλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
3: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Παναγία μου!
1: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113.
0: Πάμε να ακούσουμε τώρα Δημήτρη και Μιχάλη Κουνάλη, την Πετροπέρδικα. Όπως ζήτησε ο Δημήτρης και η Βούλα από την Άξο. Πάμε και στη γραμμή μας. Παρακαλώ, σας ακούμε.
5: Καλησπέρα φίλε Γιάννη, τι κάνουμε?
0: Γεια σου Χαραλάμπη.
5: Να πούμε και να χαιρετήσω πρώτα δύο-τρεις φίλες που με χαιρετάνε κάθε βράδυ. Αλλά πρώτα ήθελα φίλε Γιάννη να πέψω. Άκουσα ότι πέθανε η πεθερά νομίζω του Μιχάλη, της Καλλιόπης η μάνα, πέψω τα συλληπιτήριά μου.
0: Νομίζω ότι ήταν ο πατέρας της κυρίας Καλλιόπης, αν δεν κάνω λάθος.
5: Ο πατέρας είναι κάτι, άκουσα, δεν ξέρω, πεθερός, ο πατέρας της Καλλιόπης. Λοιπόν, χαιρετώ αυτούς και τις δύο, τη Δέσποινα, την κυρία Γοντικάκη, την Τόνια, τον Βιτόρο, το φίλο μας, την Ελένη έκια στην Αγγλία. Χαιρετώ τη κυρία Μαρίγα Σαρκαλοχώρη, τον Τιμπάκη, τα Ντονιώτο, Σομαροστελή. Χαιρετώ την κυρία Ευθυμία, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την Κατερίνα Στυφιάνο, όλους τους φίλους μας. Και έχω σαν να πω επικίνδυνες αλήθειες, κάπως μαντινάδες. Και θέλω και τον πατέρα σου να χαιρετήσω, αλλά και τον Γεωργιό, τον οδηγό στο λεωφορείο. Σε πειράζει. Λες του γιατρού, γελάς, πρέπει να είναι καλό κοπέλι, σούπα και την άλλη φορά.
0: Απαραίτητος.
5: Αν τον βγάλει καμιά φορά, γρουσόνα που οδηγά, να ρωτήξει να με βρει. Λοιπόν, λες του γιατρού, γιατρέ, πονώ. Γι' αυτό σου λέει μάνη, αλλιώς ο πόνος δύστυχε, πώς θες να ξετιμάνει. Ο δικηγόρος το φωνιά μάχεται να αθωώσει. Αν ο κατηγορούμενος τον ακριβό πληρώσει. Ο δικαστής, φίλε Γιάννη, λαδώνεται. Ποια ρούχα βρες στην τσέπη. Και ο βιαστής στη φυλακή απόξω τι με βλέπει. Βαφτίζει ο βουλευτής παιδιά και στεφανώνει ζεύγη. Και ψήφους για την κάλπη του μαζώνει, δε γυρεύγει. Σκότωνε, κλέβε, βίαζε. Και για να καταλάβεις, σε αθωώνει ο Θεός άμα θα μεταλάβεις. Ο κλέφτης πάει στην κλεψά και κάνει το σταυρό του και τον εβοηθά ο Θεός και βγαίνει σε καλό του. Η νόσος, η ανίατη, η αδέσποτα πειράνε και σάπια στη χωματερές φρούτα στα ανθρώπους πάνε. Η φύση, φίλε Γιάννη, η φύση κλινικά νεκρή είναι και τ' αύριό της κίτρινο φύλλο και ξερό δείχνει το πρόσωπό της. Και τελειώνω, φίλε Γιάννη, ο άντρας που με τάρματα το παίζει παλικάρι είναι στην πράξη ένα κακό μαχαίρι στο δικάρι. Καλή βραδιά και ανεπαντήρη να βάζει το όνειρο του παπτάκια να πιερώσουμε σε όλο τον κόσμο.
6: Να σε καλά, Χαραλάμπη.
5: Σε ευχαριστούμε. Και εσύ να σε καλά, καλή βραδιά.
6: Καλό βράδυ.
7: Σε Πέτρο Περδικά μου.
6: Γράφει ο φίλος μας ο Μανώλης, μας ακούει κάπου κεντρικά του νομού Ηρακλείου. Χριστός Ανέστη Γιάννη, καλή εκπομπή φίλε μου.
7: Στα όνειρά μου
6: είδα το χρώμα της χαράς σε ένα δικό σου γέλιο.
7: Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ.
6: Και έγινε μέσα στην καρδιά της αγάπη μας θεμέλιο. Αν μπορείς, γράφει ο Μανώλης, Νεκτάριος Σαμόλης. Το επόμενο, Μανώλη.

0: Νεκτάριο Σαμόλης λοιπόν. Τα κλειδιά για το Μανώλη.
1: Να μη μου χάσεις τα κλειδιά.
0: Για πάμε στη γραμμή μας, η οποία έχει πέσει.

0: Για πάμε ξανά στη γραμμή μας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Τόνια.
1: Τι θα κάνεις?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά είμαι και εγώ, να χαιρετήσω όλο τον κόσμο μας ακούει, το Χαραλάμπι που βγήκε το φίλο μας, το κουστό μας, τον Ιλία, το Χαμουράκη, το Δημήτρη, το Βικτόρο στη Γερμανία, το Μιχάλη και το Φουρά, τον Αντώνη το Κοκκινό με την αγάπη μου και το Γιάννη το Μπεκτάκη. Την αγάπη μου σε όλους, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό σου βράδυ.

Ακούμε τον Μανώλη τον Αλεξάκη στο Πάντα Θλιμμένη Χαραυγή. Αυτό το κομμάτι το ζήτησε ο φίλος ο Μιχάλης από την Νεάπολη και το χάριζε στην παρέα του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Σε αυτοχειρία αποδίδεται η τραγωδία στην Ηλιούπολη, όταν δύο κορίτσια 17 ετών έπεσαν μαζί στο κενό από την ταράτσα εξαόροφης πολυκατοικίας, με αποτέλεσμα η μία κοπέλα να χάσει τη ζωή της και η άλλη να νοσηλεύεται διασωληνωμένη. Σύμφωνα με το Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, στην ταράτσα της πολυκατοικίας βρέθηκε το σακίδιο της μίας ανήλικης, μέσα στο οποίο υπήρχε σημείωμα της ίδιας, στο οποίο εξηγεί τους λόγους της απόφασής της. Το θαλάσσιο ντρόν που εντοπίστηκε με εκρηκτικά στη Λευκάδα είναι ουκρανικό, ανακοίνωσε επισήμως ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Επιφυλάχθηκε να απαντήσει το Κίεβο. Το Ιράν διεύρυνε για δεύτερη φορά από την έναρξη του πολέμου με τις Ηνωμένες Πολιτείες τη ζώνη που ορίζει ως στενό του Ορμούζ, ανάγοντάς το σε μια τεράστια επιχειρησιακή περιοχή, δήλωσε ανώτερος αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης. Στο Γιβραλτάρ έδεσε αμερικανικό πυρηνικό υποβρύχιο. 39 προσαγωγές για την επίθεση κατά φοιτητών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. 6 τραυματίες.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ψάχνεις λύσεις για θέρμανση, ψήξη και εξοπλισμό που αντέχει στο χρόνο. Η Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, στο πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, σου προσφέρει κατασκευές πιστοποιημένων προϊόντων ποιότητας. Λέβητες, ενεργειακές σόμπες με φούρνο, κλιματιστικά, αεραγωγή και ο καλύτερος ηλιακός της αγοράς. Και για τον επαγγελματία, αγροτικά και κτηνοτροφικά μηχανήματα που κάνουν τη δουλειά σου πιο εύκολη. Συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Αλλάζω Θερμοσύφωνα. Με τις καλύτερες προϋποθέσεις και έως 10 χρόνια εγγύηση. Τηλέφωνο 28920-22625. Αναζητούμε προσωπικό για άμεση πρόσληψη. Λεβιτοπία με Σαράς, Στέλιος Μανούσου Καμπουράκης, πρώτο χιλιόμετρο Μυρών Τυμπακίου, δύναμη, ποιότητα και εμπιστοσύνη.
5: Η Φιλιάνα στις Μοίρες Ηρακλείου. Ο απόλυτος smart shopping προορισμός με ξεχωριστές επιλογές σε έπιπλα, διακοσμητικά, στρώματα, φωτιστικά και όλα όσα χρειάζεται ένα σπίτι. Ανακαλύψτε προϊόντα μοναδικού design και κορυφαίας ποιότητας για κάθε στυλ σε πολύ προσιτές τιμές. Φιλιάνα, 25 Μαρτίου 43, Μοίρες Ηρακλείου. Φιλιάνα. Γιατί το σπίτι μας εμπνέει.
6: Όταν στο κλασικό δίνεις αντισυμβατική νότα, τότε είσαι ο μαέστρος της δόμησης. Είσαι οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και κατασκευή προκατασκευασμένων και συμβατικών κατοικιών. Έκδοση άδειας και παράδοση του έργου με το κλειδί στο χέρι. Ακόμη και ραμοσκεπές, πέργολες, ανακαινήσεις, αποπερατώσεις, ντουλάπες, ντουλάπια κουζίνας και έπιπλα. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης. Όλα όσα χρειάζεστε θα τα βρείτε στην ολοκληρωμένη εκθέση. Μας, στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών και στο οικοπροκάτ.gr. Οικοπροκάτ ΑΕ Προβιδάκης, ο μαέστρος της δόμησης.
7: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
8: Έπιπλο Πατσουράκης.
7: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
8: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
9: Ακούστε την εκπομπή στην Κρήτη Ζήλε Βεδιά με τον Γιώργο Λεκάκη. Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 11 με 1. Μια προσφορά.
10: Αλφα. Κορυφαία ενεργειακά συστήματα αλουμινίου που καλύπτουν τα πάντα. Έχουμε Αλφα παντού και πάντα. Δεν χρειαζόμαστε κάτι άλλο. Με την Αλφα εξοικονομούμε ενέργεια, έχουμε απόλυτη ηχομόνωση και νιώθουμε ασφάλεια οικονομικά και αποτελεσματικά. Ενεργειακά συστήματα αλουμινίου Αλφα. Παντού και πάντα.
11: Κέντρο διανομής εργοστασίου 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Τηλέφωνα 2810-542-273 και 333-133.
12: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892-053-500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

συνεχίζουμε. Μιχάλης Αλεφαντινός. Το κομμάτι θα το χαρίσουμε στο φίλο τον Κωστή. Και στην παρέα του μας ακούνε από Ιεράπετρα.

0: Πάμε και στη γραμμή μας, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα Γιάννη.
0: Γεια σου Δέσποινα.
1: Η Δέσποινα είμαι από την Ιερά Πέτρα. Στέλνω την καλησπέρα μου και το Χριστός Ανέστη σε όλη την παρέα μας. Να είναι όλοι τους καλά. Και τους χαιρετισμούς μου στον κύριο Χαραλάμπη, στον κύριο Ηλία, στην Τόνια μας, στην κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, στην κυρία Ευθυμία, στην κυρία Γοντικάτη Καλεντάτη, την Ιωάννα στην Άρβη, την κυρία Μαρία Σαρκαλοχώρη, την κυρία Κατερίνα στη Βιάνο και σε όλους όσους ακούνε την εκπομπή μας και στους ξενιτεμένους μας. Να βάλεις ένα τραγούδι που μ' αρέσει, να ξέρεις πόσο σ' αγαπώ, αφιερωμένο στα παιδιά μου και σε όλη την παρέα που ακούνε την εκπομπή.
0: Με ποιο καλλιτέχνη το θες, Δέσποινα?
1: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τον καλλιτέχνη, με όλους τους καλλιτέχνες είναι ωραίο. Εσύ κάνε την επιλογή σου.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε.
1: Και εγώ ευχαριστώ, καλό βράδυ και καλή συνέχεια.
0: Καλώς
1: ευχαριστώ
0: βράδυ.
1: Πολύ.
0: Πάμε κατευθείαν στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλώς την κυρία Μαρία, καλώς την.
2: Να είστε καλά. Καλησπέριζα την κυρία Δέσποινα που μόλις άκουσα και όλους που είπαινε και την ευχαριστώ και για τα χαιρετίσματα. Καλησπέρα σε εσάς κύριε Γιάννη, στην οικογένειά σας, τον ξάδερφό σου, τον Γιάννη τον άλλο, σε όλους τα πέρατες, οι αγιονικολιώτες, οι πεθέρους μου, που κάνουν ακρόαση και γρικούνε, σε όλους την Ιερά Πέτρα, σε όλους τον Τιμπάκι, όλες τις φιλενάδες, όλους το Ηράκλειο, παντού, απανταχού και στους συνητεμένους μας όλους. Να στείλω σε ευχές μου και στον κύριο Δημήτρη και στην Αργυρό με τον Δημήτρη στο Τορόντο και στην κυρία Χρυσούλα στο Μπρούκλιν και στην κυρία Γεωργία την Καλλιβιεράκη και σε όλο τον κόσμο απανταχού, στην όμορφη μας Νάξο. Και επειδή έχω δά πολλές μέρες να πω κάτι, θα πω, επαντήξανε μου λέει μια ημέρα η ανθρωπιά με το φιλότιμο. Και άκουδα κύριε Γιάννη ένα διάλογο τον εκάμαμε. Φιλότιμο λέει και ανθρωπιά. Παντήξανε στη στράτα και είπαν να πούν ο γης στα λούτσι ζήσει στα μαντάτα. Αφού καλημερίστηκαν στα δυο καλά αδερφάκια, είπα να κάτσουν να τα πούν να φύγουν τα μεράκια. Πες μου ανθρωπιά, πώς θα περνάς, συζήσεις στα λιμέρια και είτε γράφει για εσέ ο κόσμος στα τευτέρια. Τρεμάμενη η ανθρωπιά σε ένα σκαμνί καθίζει και με βαρύ αναστεναγμό το διάλογο αρχίζει. Τι να σου πω, πώς να το πω και από πού να αρχίσω, που πνίγομαι από το λαιμό και δεν μπορώ να μιλήσω. Εχάθηκα από παντού, σβήνει το όνομά μου. Παγκόσμιος πολιτισμός κλαίει την καταδιά μου. Λένε πως στέγει για αυτά όλα η τεχνολογία και έχασε ο άνθρωπος τη ζήση στην ουσία. Και του απαντά το φιλότιμο, εγώ καλέ δεν συμφωνώ. Απούχει στην καρδιά του, δεν θα χαθεί τα εύκολα ποτέ η ανθρωπιά του. Και τότε το φιλότιμο την ανθρωπιά αγκαλιάζει και λέει σι να μη θρυνεί και να αναστενάζει. Κανείς πια το φιλότιμο στη σκέψη του δε βάνει και μία πράξη η ανθρωπιά σε δυστυχή δεν κάνει. Εμάς οι δυο αφάνισαν τα δυνατά στοιχεία και μπήκανε στη θέση μας διαφθορά και βία και βλέπουνε τον άστεγο στη στράτα να ποθαίνει. Κι άλλος θα μπει στο σπίτι σου κι ό,τι θα βρει το παίρνει. Γι' αυτό καλή μου αδερφή έλα να αγκαλιαστούμε για του ανθρώπου τη ζωή σκυρά να αγωνιστούμε. Μήπως και καταφέρουμε να αλλάξουμε πορεία, να δώσουνε πάλι σε μας λιγάκι σημασία. Γιατί άμα αφανιστούμε εμείς δυο δυνατά στοιχεία, δεν θα έχει πλέον η ζωή στη γη καμιά αξία. Αυτά κύριε Γιάννη.
0: Υπέροχο, υπέροχο κυρία Καλεντάκη.
2: Πραγματικά κι εγώ που το διαβάζω μου αρέσει.
0: Μπράβο σας.
2: Έχει διδάγματα κύριε Γιάννη, διδάγματα. Έτσι. Και μακάρι να μπορούμε. Αυτό θα είναι από το επόμενο μου βιβλίο. Από το έχει ο Νίκος έτοιμο και του έχω τα χαιρετίσματά μου.
0: Ωραία είδηση, ωραία είδηση.
2: Ωραία είδηση, ναι. Και τότε θα δείξει μια έκπληξη μεγάλη. τα περαιτέρω θα τα δείτε όταν βγει το βιβλίο.
0: Με το καλό, κυρία Μαρία.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστούμε
2: έτοιμο,
0: πολύ.
2: Το έχουμε, έτοιμο, το έχουμε απλώς. Απλώς θέμεδα τα λεφτά.
0: Όλα θα γίνουν. Όλα θα γίνουν όλα.
2: Ναι, ναι, όλα. Δόξα τω Θεώ, υγεία να έχουμε. Καλησπέριζω λοιπόν και καληνυχτώ όλο τον κόσμο. Μας ακούει και να είναι όλοι οι άνθρωποι καλά.
0: Και εσείς.
2: Και ας κρατούμε τα δυο στοιχεία να μην τα χάσουμε.
0: Βέβαια.
2: Καλό βράδυ.
0: Καλό σας βράδυ.
2: Καλό βράδυ.

0: σένα μόνο.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα, Γιάννη.
1: Καλησπέρα. Είσαι ο Στέλιος. Καλώς το Στέλιο, καλώς τον, καλώς τον. Στέλιο, χαίρομαι που μιλάμε και στον αέρα. Θέλω να πω ένα μεγάλο, μεγάλο μπράβο, γιατί οι δικές σου οι ματινάδες δεν είναι τυχαίες, θα πω εγώ. Θεωρώ ότι έχουν βαθύ και μεγάλο νόημα. Και σε ευχαριστούμε για αυτά που μας δίνεις.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μεγάλη μου τιμή να καλησπέρισω και όλη την παρέα, όλη την υπέροχη παρέα, πραγματικά. Είναι μια υπέροχη εκπομπή.
1: Σε ευχαριστώ.
2: Συγχαρητήριά μου. Να πω τώρα για τη Ματινάδα που προανέφερες, ότι είναι μέσα σε μια ρήμα, που την είχα γράψει για μια καλή παρέα, για κάτι αδερφικούς φίλους, και επειδή ταιριάζει με την εκπομπή σου, θέλω να την αφιερώσω σε όλο τον κόσμο που ακούει.
1: Σ' ακούμε, μη προσοχή, Στέλιο.
2: Για δες, καρδιά μου, πώς μπορεί μονάχα μια ημέρα την πόνους 20 χρονών να την πετάξει πέρα. Και συνεχίζω. Είναι και αυτό το κάτι της που τα γιατί σκοτώνει. Τα θέλω κάνει μια σταλιά και τη γαλήνη απλώνει. Στιγμές αγάπης, σεβασμού, ορθά και ντρέ τα λόγια. Τη ζεις και απλά προσεύχεσαι να σπάσουν τα ρολόγια. Τέτοιες στιγμές ανεντοφές πέντε μου θέλουν μόνο. Να τσιχαρώ και η ζήση μου ας φύγει σε ένα χρόνο. Καλή και λίγη και στιγμές από το Θεό πεμπάτης. Άλλος ακή χαράς δε θέλει να του βαλεί τη μάτης. Την αγάπη μου.
1: Ειλικρινά, Στέλιο, συγχαρητήρια. Σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
1: Τα χαιρετίσματά μας στο Ρέθυμνο. Σε όλο τον καλό κόσμο που μας ακούει από το Ρέθυμνο.
2: Να είστε καλά, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Καλό σου βράδυ.

ακούμε ο Κώστα Παπουτζάκη, το όνειρό μου. Είναι το κομμάτι που ζήτησε ο Χαραλάμπης από τον Κουσόνα.

0: Συνεχίζουμε με Μιχάλη Πετσάκη και Κωστή Κακουδάκη. Πάμε στη γραμμή μας, παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Ευθυμία.
1: Καλησπέριζω όλο το ακροατήριο. Πολλά συγχαρητήρια στη κυρία Μαρία την Καλεντάκη. Να είναι καλά και να τσιγάφει χρόνου σε αυτήν της Παναγίας ο Χριστός. Το κύριο Αντώνη, χθες το βράδυ το ξέχασα. Την κυρία Νίκη, στον πατέρα σου όταν βγαίνει. Σε όλο το ακροατήριο εύχομαι καλές βραδιές, καλές μέρες. Στην Άξο, στη Σαρκαδοχώρη, την κυρία Μαρία Καλησπαρίζα, τον κύριο Ορέστη, την κυρία Ελένη. Τον κύριο Δημήτρη στη Γερμανία, τον Άρχοντα, τον κύριο Χαράλαμπο, που τα λέει και αυτός ωραία. Όλο το ακροατήριο. Να είναι καλά, να τσι ακούμε, να περνά η ώρα μας. Καλές εκπομπές, καλή συνέχεια και καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ, κυρία Ευθυμία. Σας ευχαριστούμε.
1: Γεια σας.

0: κόσμος μυρώδια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
2: Θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι, Γιάννη μου.
1: Βεβαίως.

0: κόσμος μυρώδια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
2: Θα μου βάλεις ένα τραγουδάκι, Γιάννη μου.
1: Βεβαίως.

0: Κόσμος μυρώδια.
1: Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
2: Ναι, καλησπέρα Γιάννη.
1: Καλώς τον κύριο Γιώργο.
2: Θα μου βάλει σαν τραγουδάκι Γιάννη μου.
1: Βεβαίως.
2: Μπράβο. Χαίρομαι που σ' ακούω καθαρά.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Καλά να περνάς. Τα χαιρετίσματά μας στην Ιερά Πέτρα.
2: Ευχαρίστως.
1: Καλό σου βράδυ.

0: Για πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σαν Στοκ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σαν Στοκ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 41 0 25 595 και 69 99 439 363.
0: Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με το Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
2: εδώ το σουβλάκι το αγροπαϊκό. Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει. Αγροπαϊκό.
3: Λέει ρε Δημιο, τρελάδικε ρε. Χωριάτικο θα φωνάει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Μη θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Στη Σταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σκάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράσινα φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράσινα φάτε σουβλάκια, πράσινα! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 41 0 83 113.

Πάμε τώρα να ακούσουμε τον αγαπημένο μας τον Μιχάλη Τζαγκαράκη. Γράφει ο φίλος μας ο Γιώργης, μας ακούει από Ηράκλειο. Καλησπέρα Γιάννη και πολλά μπράβο για την εκπομπή σου. Βάλε το όμορφο κοπελιά μου του Τζαγκαρού Μιχάλη. Το χαρίζω, γράφει ο φίλος μας ο Γιώργης στην κερά μου. Πάντα αγαπημένη Γιώργη.

0: Ο Μιχάλης θέλει, λέει, το τραγούδι του Κουκλινού.
1: Βεβαίως.
0: Της Λιγαριάς στο Τάρταλο.
1: Βεβαίως. Μετά τις διαφημίσεις όμως.
0: Ναι, ναι, Γιάννη. Με ευχαριστώ.
1: Καλή δύναμη. Καλό κουράγιο.
0: Να είστε καλά, Γιάννη.

0: Επόμενη γραμμή, παρακαλώ, σας ακούμε.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τι κάνεις, την Καλλιόπη είμαι.
0: Καλώς στην κυρία Καλλιόπη και στα συλληπιτήρια.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα συλληπιτήρια. Να είστε καλά και ευχαριστώ και τον κύριο Χαραλάμπη που έστειλε τα συλληπιτήρια. Να είναι καλά. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Να είστε όλοι καλά.

0: Αυτό είναι το κομμάτι που είχε ζητήσει η Δέσποινα από την Ιεράπετα. Δέσποινα, Ζαγκαρομιχάλης, Ομορφοκομπελιά μου είναι ο τίτλος. Όταν δεν μου λέτε το σωστό τίτλο και το σωστό τραγούδι, γίνεται μεγάλο μπέρδεμα. Επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
1: Καλησπέρα κύριε Γιάννη, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς Ανέστη, κυρία Μαρίκα.
1: Τι κάνετε, χθες δεν μπόρεσα να πάρω γιατί είχα επίσκεψη και λέω να πάρω τώρα.
0: Και λοιπόν, η σκυλάρα θα μας αφήσει να μιλήσουμε.
1: Μετά τα σκυλάκια ήρθαν.
0: Πέψε τον να φέρει ένα λαγό.
1: Αυτό το χειλί, κύριε Γιάννη, πιστεύω ότι με
0: δουλεύει. Μα ενοχλεί, κυρία Μαρίκα, ενοχλεί τους ακροατές με την ένταση που καμπτύζει στο τηλέφωνο, ενοχλεί τους ακροατές.
1: Ναι, να πάω πιο πέρα, γιατί αυτό ζηλεύει. Λοιπόν, να τα βάλεις ένα του κουκλινού απόψε, του Αντώνη, για όλους τους ακροατές, για τη δικιά σου οικογένεια και τη δικιά μου, τα παιδιά μου, τα εγγόνια μου, όλα.
0: Να είστε
1: καλά. Να σας χαιρετήσουμε, εντάξει.
0: Σας ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.

όσο προλαβαίνουμε να ακούσουμε Μανώλη. Είναι αυτές οι αυτοματοποιήσεις άλλο πράγμα. Θα μας κόψει ο αυτόματος για διαφημίσεις. Και ο Μανώλης ζήτησε τον Μιχάλη τον Αλεφαντινό. Αχ, γλυκά που σ' αγαπώ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 8:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Oh, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων. Oh.
3: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
2: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
3: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
1: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21-907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκεδάκης. Για προτάσεις που δεν πρέπει να χάσεις. Έως και την Τετάρτη, όλες οι βαφές μαλλιών και τόουν παλέτ 3 ευρώ και 42 λεπτά. Οικογενειακό παγωτό αλώμα 3 λίτρων 7 ευρώ και 97 λεπτά. Μπύρα Fix Last Lager 330 ml 8 συν 4 δώρο 7 ευρώ και 95 λεπτά. Τυρί Κούντα Γερμανίας 5 ευρώ και 30 λεπτά το κιλό. Ελληνική χοιρινή σπάλα με οστό 4 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Και σαλάτες Λαχανόκοσμος 1 ευρώ και 88 λεπτά.
1: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μοίρες στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μοίρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 2892-0-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
6: Κωστά, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Οργατίφ των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πώς έτσι ρε Μανώλη?
6: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
8: Οργατίφ, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Οργατίφ. Για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Οργατίφ. Για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
6: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
9: Τα Ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
10: Αν μείνει Θεέ μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη. Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
7: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
11: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
12: Θέλεις μόνωση, προστασία και εξοικονόμηση ενέργειας. Θέλεις Γέρμας. Καλύτερες τιμές και περισσότερες λύσεις σε ενεργειακά κουφώματα, ξύλινα και PVC. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος. Τιμές χονδρικής για όλους. Μονόφυλλα παράθυρα από 46 ευρώ, δίφυλλα παράθυρα από 120 ευρώ, μονόφυλλες μπαλκονόπορτες από 125 ευρώ, δίφυλλες μπαλκονόπορτες από 235 ευρώ, πόρτες εισόδου από 300 ευρώ. Γέρμας, Αλεξίου Χρυσόστομος, Γρηγορίου Κολονιάρη 7577, στους Αμπελόκηπους Θεσσαλονίκης και στο energiakapavlakufomata.gr. Τηλέφωνο 2310 528562. Κοντά σας και μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον.
13: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
14: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

ακούμε τον καλό φίλο, τον Αντώνη τον Κουκλινό. Αντώνης και Μανιός Κουκλινός. Το κομμάτι που ζήτησε η κυρία Καλλιόπη για το Μιχάλη. Να το χαρίσουμε επίσης στην κυρία Μαρίκα στο Λιμπάκι. Επίσης την καλή μας φίλη την Ευαγγελία τη Γιαπιτζάκη και την οικογένειά της. Καλές δουλειές, Ευαγγελία, στο καινούριο μαγαζί.

0: Πάμε να ακούσουμε χορηγούς. Καθημερινά κοντά σας η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Πρόκο, 7 με 9 το βράδυ. Την εκπομπή σας προσφέρει
1: Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Κατασκευάζουμε τέντες παντός τύπου με τα καλύτερα υλικά για τη βεράντα σας και τον εξωτερικό σας χώρο. Άψογο σέρβις από τα εξειδικευμένα συνεργεία μας στις καλύτερες τιμές. Τεντοτεχνική Σανστόπ, Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνα 28 410 25 595 και 69 99 439 363.
2: Αγροπαϊκό, ποιος τρώει, ξανατρώει, αγροπαϊκό.
3: Λέρε Δημιο, τρελάδι και γρε, χωριάτικο θα φωνάζει, όχι ευρωπαϊκό.
2: Σταμάτα, δεν θέλω υποδείξεις εγώ. Όλοι φωνάζουν αγροπαϊκό και αγροπαϊκό. Εμείς θα το λέμε αγροπαϊκό.
0: Συσταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Είμαστε στη διάθεσή σας από τις 12 το μεσημέρι μέχρι τις 12 το βράδυ. Διαθέτουμε γύρους και σουβλάκια, χοιρινά και κοτόπουλο. Μπιφτέκια, κοντοσούβλι, κοτόπουλα, σούλα και σχάρα, όλα σε μοναδική ποιότητα και τιμές.
2: Πράξε να φάτε αγροπαϊκό σουβλάκι! Ωρα Παναγία μου! Πράξε να φάτε σουβλάκια, πράξε! Ωρα Παναγία μου!
0: Ψησταριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5, στον Άγιο Νικόλαο. Τηλέφωνο 28 410 83 113. Συνεχίζουμε με τον Άρχοντα τον Βασίλη τον Σκουλά. Τα μάτια σου μ' αρέσουνε. Να το χαρίσουμε στον κύριο Γιώργο στην Ιερά Πέτρα. Και πάμε στη γραμμή μας γιατί είναι από πολύ μακριά. Καλησπέρα σας, σας ακούμε.
4: Καλησπέρα, η Ελένη με
0: πάει. Καλώς την κυρία Ελένη, καλώς την.
4: Ναι, Χριστός Ανέστη.
0: Αληθώς ο κύριος.
4: Καλησπέριδο και όλο το ακροατήριο. Θέλω να ζητήσω ένα συγγνώμη. Αν δεν θέλω να γίνω γραφική, δεν θέλω να...
0: Μην ζητάτε συγγνώμη, κυρία Ελένη. Μην ζητάτε
4: συγγνώμη. Δεν θέλω, γιατί ο καθένας όπως το πάρει. Αλλά επειδή βρεθήκανε αυτά τα γεγονότα, μπήκανε στη μέση, άμα ακούσω κάτι έτσι παρόμοιο για γονείς για αυτό...
0: Δικαιολογημένα.
4: Μου βγαίνει για μένα αυτά
0: τα δικαιολογημένα.
4: Και προπατώ θα μετά συζήσεις από πολύ μικρή και από μωρό έτσι. Σχεδόν. Θα σας πω μετά κάτι. Λοιπόν... ήθελα να πω στον κύριο Βιτόρο ότι το μέλλον που μου είπε, ωραία, το καταλαβαίνω, αλλά εμάς τώρα, αφού είμαστε μετά, μετά από τη σύνταξη, πόσο μέλλον έχουμε. Πόσο μέλλον, όσο έχουμε.
0: Όσο είναι,
4: αλλά είμαστε σε μια ηλικία προχωρημένη.
0: Αυτό δεν σημαίνει πάντων, ότι πρέπει να στενοχωριέστε, κυρία Ελένη.
4: Ναι, το καταλαβαίνω τι εννοεί, αλλά... Όταν έχεις αιτίες, όταν έχεις μια αφορμή που λέμε, όχι αφορμή, ότι το συνδυάζει με τον άλλο, καταλάβω τώρα, και εγώ είμαι συνηθισμένη. Την ώρα που θα ακούσω το παραδείγματος χάρη τον Πετροπέδη, από το Ματινά, δεν μπορώ, έβαλα τα κλάματα. Μου θύμισε 100% η μάνα μου. Μαυρομάτα και ξανθή μου, έτσι ήταν η μάνα μου.
0: Αν είναι δυνατόν.
4: Ναι. Τέλος πάντων, τώρα με ξαναπιάσω πάλι αυτό. Θέλω να σας πω, άμα ακούσω κάτι που με ακούμπα. Δεν το θέλω, δεν νιώθω ότι το θέλω. Δεν το θέλω.
0: Μα δεν είπε κανένας ότι θέλετε.
4: Στην κυρία Ποντικάκη θα την πάρω εγώ τηλέφωνο μια μέρα, γιατί είναι και η διαφορά της ώρας εδώ. Έχουμε 7 ώρες διαφορά.
0: Ναι.
4: Ύστερα έχω και τον άντρα μου, έρχεται ο φυσιοθεραπευτής. Έχω γυναίκα, τον κοιτάζει, γιατί δεν μπορώ και εγώ να τα κάνω όλα. Να τον αλλάξει, να τον περπατήσει, τέλος πάντων, ναι. Θα την πάρω εγώ μια μέρα, να είναι καλά, την ευχαριστώ. Αλλά επειδή έχω και... σαν και εγώ γνήσια κριτικιά που είμαι από προπάπου. Γιατί από τη μεριά του μάνας μου, ο διπαπούς μου ήταν από τα Γορίζα. Είχε έρθει στο χωριό και πήρε νύφη από το χωριό. Από τον πατέρα μου πάλι, ο διπάπους μου ήταν από τα... πώς το λένε τώρα αυτό, τον Παρνασσό. Πού είναι το χωριό αυτό, δεν ξέρω. στο Ηράκλειο. Όποιος θέλει να μου πει καμιά μέρα. Με ακούτε?
0: Σας ακούμε, κύριε Ελένη, ναι.
4: Ναι, θα πάρει να σώ. Ο ένας είχε έρθει στο χωριό, ο προπάπους, νομίζω από Βεντέτα, ήταν στο χωριό τότε. Ήταν ακόμα οι Τούρκοι, από ό,τι ξέρω, ναι. Οπότε, θέλω να πω ότι έχω και εγώ τα χαρακτηριστικά, τα κλειστικά, τα γνήσια. Έχω την ευαισθησία, το μερακλήτσι, το φιλότιμο, την πέστα, το λόγο, όλα αυτά τα έχω κι εγώ μέσα μου. Καλάβετε πώς γίνεται?
0: Βέβαια.
4: Από ό,τι ακούω, μ' αρέσει ο χορός, μ' αρέσει το τραγούδι, μ' αρέσει όλα. Το φιλότιμο, τα πάντα. Αλλά είμαι πολύ ευαίσθητη, μπορεί να είμαι και με το παραπάνω ευαίσθητη, γιατί έχω ζήσει εγώ πολλές, έχω πολλά βιώματα από μωρό. Και να σας μπορώ να πω κάτι ακόμα?
0: Ναι.
4: Δεν σας άκουσα.
0: Σας ακούμε, κυρία Λένη, σας ακούμε.
4: Ναι, μπορώ να πω κάτι ακόμα, ένα βήμα που το είχα.
0: Βεβαίως.
4: Ναι, το είχα και ήμουνα, τότε που το είπα στη γιαγιά μου, είχα συνέβη καλά. Ήμουνα δηλαδή πιο καλά ψυχολογικά που λέμε, ναι. Ποτέ δεν πήγα στο γιατρό, ποτέ δεν πήγα στο ψυχολόγο εκείνα τα χρόνια. Μόνιμα προσπαθούσα, μόνιμα από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εδώ, να το ξεπεράσω ότι τέλος πάντων με στενοχωρούσε. Και πήγα στο χωριό να δω τη γιαγιά μου, τον παππού μου και την άλλη μου γιαγιά. Καλή μου γιαγιά βέβαια, του πατέρα μου η μάνα, επειδή είχε χάσει και άλλα δύο παιδιά την κατοχή και μέσα σε 4-5 χρόνια χάνει και τον πατέρα μου. Επόμενε εντελώς όλο μόνος. Ο πατέρας μου σκοτώθηκε από... Πώς χειροβοβίδα, πώς το λένε το άλλο?
0: Από όλμο.
4: Φουρνέλο, φουρνέλο. Ναι, δουλεύανε να βγάλουν ελιές και σήμωσε κοντά επειδή αργούσε να πάρει. Μπροστά του φωνάζει να μην πας, μην πας, Κωστή, μην πας. Περίμενε, περίμενε, αυτός πήγε, τον έκανε κομμάτια. Τέλος πάντων. Εγώ ήμουν τότε 22 μηνών. Η μάνα μου ήταν 21 μηνών, ο αδερφός μου 6 μηνών. Λοιπόν, μας είχαν στη γιαγιά μου το σπίτι. Εγώ δεν θυμάμαι τίποτα, τίποτα, τίποτα, πατέρα μου το. Μόνο ένα πράγμα θυμάμαι. Λοιπόν, κουβεντιάζαμε με τη γιαγιά μου, μετά ήμουν τότε 18-19, κοντά 20 χρονών. Και κουβεντιάζαμε διάφορα. Λοιπόν, κάτι για σκάλες κουβεντιάζαμε, για σκάλα. Λέω, θυμάμαι ψηλό τον παππού που εκρατούσε το σκεπάρι, χτύπα, λέω, τη σκάλα, να βγάλει το πώς το λένε, καπάκι. Όχι το καπάκι, μια ξύλινη σκάλα που έχει τα χωρίσματα.
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται.
4: Τι πράγμα?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τι θέλετε να πείτε.
4: Ναι, εγώ είχα βγει στη σκάλα. Είχα βγει σε μια σκάλα στη γιαγιά μου το σπίτι. Η σκάλα που βγαίνει απάνω στον οντά που λέγαμε τότε.
0: Η τράπολα.
4: Η σκάλα ήταν ξύλινη.
0: Ναι, τράπολα δεν λένε.
4: Και εγώ έτσι στη σκάλα έβγαινα πάνω τα σκαλιά και έβαλα το κεφάλι μου μέσα στη σκάλα. Μέσα στα... πώς τα λένε?
0: Τα κάγκελα.
4: Τα κάγκελα, ναι, αλλά τα κάγκελα ήταν ξύλινα, δεν ήταν σιδερένια. Mm. Και έβαλα το κεφάλι μέσα και δεν μπορούσα να το βγάλω. Και έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα, έκλαιγα, φοβόμουν. Και βλέπω τον παππού μου και έρχεται ένα κεφάλι και χτύπα το ξύλο να το βγάλει. Να το βγάλει για να βγάλει να βγάλει το κεφάλι μου έξω. Δεν έβγαινε διαφορετικά. Εγώ με το να δω τον παππού μου να κρατά το κεφάλι να χτυπάει, φοβήθηκα, δεν ήξερα. Νόμιζα ότι θα με σκότωνε, φαίνεται μένα. Και να κλαίω. Λοιπόν, αυτό το θυμάμαι. Με βγάλανε τελικά
0: έτσι. Επειδή περιμένει η κυρία Ελένη και η άλλη γραμμή αρκετή ώρα, θα ήθελα να μιλήσουμε κάποια στιγμή εκτός αέρα. Όχι απόψε, κάποια άλλη στιγμή.
4: Ναι. Θα το πω αυτό άλλη φορά, μπορεί αύριο.
0: Ναι. Να μην στενοχωριέστε όμως.
4: Να είστε καλά. Ναι, αυτό που δεν θέλω να το πω γιατί θέλω να το μοιραστώ με άλλους. Μπορεί να βοηθήσει άλλο κόσμο, δεν ξέρω. Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, κυρία Ελένη, σας ευχαριστούμε. Έχει πέσει η άλλη γραμμή, δεν πειράζει. Πολλές φορές ο έρωτας. Εμείς ακούμε τον καλό φίλο τον Αντώνη τον Μαλιωτάκη με τον άλλο καλό φίλο τον Δημήτρη τον Συγκλέτο.

0: Πάμε στην επόμενη γραμμή. Παρακαλώ.
1: Χριστός Ανέστη.
0: Καλώς στον κύριο Δημήτρη, αληθώς ο κύριος.
1: Χαιρετώ τη κυρία Ελένη και τη λέω ότι το Παναστός είναι ανάμεσα την Αγία Βαρβάρα και στη Γέργερη. Γιατί είναι η γυναίκα μου από εκεί.
0: Μάλιστα.
1: Το Παναστό.
0: Σε πόση ώρα λύθηκε η απορία?
1: Αυτό ακριβώς. Εγώ πήρα, αλλά δεν την άκουγα, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω γιατί...
0: Σας είχα στην αναμονή, γι' αυτό δεν ήξερα ότι ήσασταν εσείς. Αλλιώς θα σας έβγαζα και τις δυο μαζί.
1: Αυτό ήθελα να σας το πω. Αλλά φώναζα εγώ, αλλά δεν με ακούει κανένα.
0: Άμα είναι η γραμμή στην αναμονή, δεν γίνεται.
1: Ενώ παλιά στον ερωτόκλημα έβαζε ο Γιώργης ο...
0: Και τώρα μπορούσαμε να το κάνουμε. Αν το ξέρα ότι ήσασταν εσείς στην άλλη γραμμή, θα το κάνω.
1: Τέλος πάντων. Λοιπόν, γερδό και είναι ο Παναστός που είναι ανάμεσα στην Αγία Βαρβάρα, από την Αγία Βαρβάρα στρίβομαι για τη Γέργερη και είναι ανάμεσα στο είναι ο Παναστός.
0: Σας ακούει η κυρία Ελένη τώρα, σας ακούει.
1: Ωραία, δεν με ακούει. Λοιπόν, πολύ χαιρετισμού σε όλο το ακροατήριό σου, γιατί τελειώνει ο ΕΠ. Ξαναέπαιρνα και προλίγου για να βγω, αλλά η Αγγλίδα αυτή με διέκοβε.
0: Η Αγγλίδα είναι το κέντρο, το τηλεφωνικό κέντρο.
1: Το ξέρω. Αλλά μου λέει, σε δίνω γραμμή και τελείωσε.
0: Η κυρία Μαρίκα Πορθές λέει, άμα ξαναβγεί λέει η Αγγλίδα, πώς την είπε.
1: Το ίδιο μου έκανε και εμένα. Μου λέει, δεν θα επικοινωνήσεις με τον κύριο Γιάννη, μου λέει, θα πιέμαι εγώ. Λοιπόν, άντε.
0: Ευχαριστούμε, κύριε Δημήτρη. Ευχαριστούμε. Για πάμε στην άλλη γραμμή, παρακαλώ.
2: Χριστός Ανέστη, χρόνια πολλά, κύριε Γιάννη.
0: Καλώς τον κύριε Ευγενία.
2: Θα ήθελα, η κυρία Ελένη έλεγε, τα χωρίσματα ήταν τα σκαλούνια της κάλλος.
0: Ναι, καταλάβαμε τι εννοούσε. Καταλάβαμε.
2: Λοιπόν,
0: εντάξει, κυρία Ευγενιά, να είστε καλά. Θέλετε να πείτε κάτι?
2: Θέλω να μιλήσω.
0: Ναι, βέβαια.
2: Ναι. Θα ήθελα να καλησπερίσω την κυρία Βαλικάκη, την κυρία Νίση, την κυρία Καλεντάκη, την κυρία Δέσποινα, την κυρία Ευθυμία, τον κύριο Δημήτρη, τα Τικολιδάκια, τη Μαρίκα, την κυρία Αγάπη και όλες τις φιλενάδες, την κυρία Κατερίνα. Και όσοι ακούνε Λατό FM και Ρετόξο.
0: Να είστε καλά.
2: Καλό βράδυ.
0: Σας ευχαριστούμε.
2: Γεια.
0: Γρηγόρης Σαμόλης. Το ζήτησε το κομμάτι ο φίλος μας ο Νίκος από τον Άγιο Νικόλαο.

Εβδόμος, φίλες και φίλοι, ο χρόνος μας τελείωσε και για απόψε κοντά σας για δύο περίπου ώρες ήταν η εκπομπή Ξεφαντώματα με τον Γιάννη τον Μπρούκο. Εκπομπή που σας προσέφερε η Ψυστεριά Θράκα, Κωνσταντίνου Καραμαλή 5 στον Άγιο Νικολάο και είτε τον τεχνική Sun Stop Ανδρέας Αποστολάκης, Κωνσταντίνου Καραμαλή 35 στον Άγιο Νικολάο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας, πρώτα ο Θεός και είμαστε καλά, αύριο το βράδυ στις 7. Καλά να περνάτε, καλό σας βράδυ.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Ξυλούρης Fresh Market στο Τυμπάκι, στην κεντρική λεωφόρο. Τα πιο φρέσκα φρούτα, λαχανικά και παραδοσιακά προϊόντα. Σούπερ προσφορές. Παγωτό χύμα από φρέσκο αγελαδινό γάλα, 1,5 ευρώ η μπάλα.
3: Καρπούζι, 1,80 το κιλό.
2: Ντομάτα αλφα, 1,5 ευρώ το κιλό. Πεπόνι, 2,80 το κιλό. Μακαρόνια στέλα νούμερο 6, 0,90. Χαρτί Max, 2 κιλά, 6,40. Λενόρ, 82 μεζούρες, 4,90. Καφές Λουμίδης, 490 γραμμαρίων, 10 ευρώ. Χλωρίνη Κλινέξ, 2 λίτρα, 3,60. Σάλτσα Γκρέκα, 0,70. Ξυλούρης Fresh Market, στο Τυμπάκι, στην είσοδο από Μοίρες. Μίνι μάρκετ, τροφοδοσίες, διανομές, πώληση χοντρική λιανική. Ανοιχτά από τις 7.30 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. Τηλέφωνα 2892 400 855 και 6942 221 782. Έχεις ακίνητο προς πώληση? Εμπιστεύσου ένα επαγγελματία που ξέρει να χειρίζεται με διακριτικότητα. Η Elite Specialist αναλαμβάνει την πώληση ιδιοκτησιών με εμπιστευτικότητα, σεβασμό και αποτελεσματικότητα. Elite Specialist. Ο μεσίτης που εμπιστεύεσαι. Elite Specialist. Κάθε κίνηση με σιγουριά. Τηλέφωνο 6986 781 668. Social Elite Specialist.
4: Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, ο ειδικός στο στήσιμο σκαλοσιών. Σκαλοσιές παντός τύπου για τις πιο δύσκολες περιπτώσεις και ανάγκες. Πλατφόρμες και εξέδρες. Πάντα με υπευθυνότητα και συνέπεια. Σκαλοσιές Γενιτσαρίδης Θεοδόσης, έναντι κολυμβητηρίου στο Ηράκλειο. Τηλέφωνο 6946 505 652.
5: Ανανέωσε το σπίτι σου με τις πιο αξιόπιστες λύσεις σε μονωτικά και δομικά υλικά. Ανδριανάκης. Θερμοπρόσωψη με πιστοποιημένα συστήματα των εταιριών Bioclima και Isomat. Χρώματα Craft και Isomat. Καθώς και της αμερικανικής τεχνολογίας Pratt & Lambert. Δομικά υλικά, ηλεκτρικά μηχανήματα και εργαλεία χειρός. Ανδριανάκης. Μονωτικά υλικά, τσιμεντοειδή, πολυουρεθάνης, ακριλικά, κόλλες πλακιδίων και επισκευαστικά. Θα μας βρείτε στο πρατήριο υγρό καυσίμων Ανδριανάκης. Τυμπάκι. Τηλέφωνο 28920-51-346. Για μόνωση που αντέχει στο χρόνο. Και όλα αυτά σε ασυναγώνιστες τιμές.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
6: 72-270. Ταβέρνα Πόπι. Ανοιχτά καθημερινά από το μεσημέρι.
7: Η εταιρεία υδροχώος Ιωσήφ Κουνουράκης και ΣΥΑ ΟΜΗ, μετά από 40 χρόνια στο χώρο των ειδών υγιεινής και πλακιδίων και λόγω συνταξιοδότησης, προσφέρει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων προϊόντα ποιότητας σε μεγάλη ποικιλία και καταπληκτικές τιμές. Κουρμούλη 134 Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-57273.
8: Vibes Εγγένεια, Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα. Μια πλειάδα DJs θα σας βαϊβάρουν μέχρι τελικής πτώσεως. Vibes στο Ρέθυμνο. Τετάρτη 13 Μαΐου απόγευμα, να είστε εκεί.
9: Η εταιρεία ΣΥΠΑ ΟΜΗ ενημερώνει ότι αναμένεται άμεσα να προκηρυχθεί το νέο πρόγραμμα LEADER, το οποίο θα αφορά την επιδότηση κατασκευής ή εξυγχρονισμού τουριστικών καταλυμάτων, μικρών μεταποιητικών μονάδων, οικοτεχνιών, βιοτεχνιών και επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών. Επειδή κάθε αίτηση είναι μια ξεχωριστή περίπτωση που πρέπει να εξεταστεί με βάση τη νέα προκήρυξη, ελάτε στην ΣΥΠΑ για να δούμε υπεύθυνα και επαγγελματικά τη δική σας περίπτωση. Σας περιμένουμε στον άνετο χώρο των γραφείων.
10: θείων μας στην Μάρκο Αβάτζου στο Γιολί Χαράκι για να σας ενημερώσουμε με γνώση και επαγγελματισμό και πάντα με την ίδια φιλική διάθεση. ΣΥΠΑ Όμικρον Έψιλον. Υπεύθυνη πληροφόρηση, άρτια προετοιμασία, ολοκληρωμένες υπηρεσίες υποστήριξης. Πληροφορίες στο 2831035766.
11: Χρόνια φροντίζουμε τα μάτια σας. Οπτικός οίκος Ματθεουδάκη. Λεωφόρος Κουντουριώτου 68.
12: Καλημέρα. Τι τραβάει η όρεξή σας σήμερα?
13: Ψητό.
12: Αχα.
13: Βραστό. Τηχανιτό.
12: Α. Ό,τι θέλετε εσείς. Ελάτε στο Πετρογιάννη και 10-10 οι προτάσεις για το κρεατικό. Κρεοπωλείο Πετρογιάννης στη Χορτάτζη. Ολόφρεσκα κρεατικά, επιλεγμένη ποιότητα και άψογη εξυπηρέτηση. Θέλετε κάτι καλύτερο? Πετρογιάννης στη Χορτάτζη 39. Τηλέφωνο 2831-025-919. Πετρογιάννης. Όλα καλά.
14: Η ελιά και η κριτική παράδοση είναι δεμένες στους αιώνες. Η παραδοσιακή κριτική ταβέρνα Ελιά στον Πρινέ ξεχωρίζει για τις έντονα παραδοσιακές συνταγές βασισμένες σε ντόπια υλικά, αγνά όσο η ελιά. Ανοιχτά κάθε Παρασκευή από το απόγευμα, Σάββατο και Κυριακή από το μεσημέρι.
15: Σύντεκρε! Ήταν βρε κουβαλίσετσα!
16: Δε χωρίς! Επήγα στο Χασάπι και πουσούνισα όλα τα καλά. Μπριτζόλες, κοτόπουλα, πασέτες, λουκάνικα.
15: Και δεν μου λες εδώ, σε πιάνουν βρε Χασάπι πήγες.
16: Εγώ Σύντεκνε εμπιστεύομαι ένα. Το κρεοπωλείο του Μανώλη. Έχει ντόπια, φρέσκα κρέατα σε άριστη ποιότητα. Και ντόπιο μοσχάρι. Και εις το λόγο μου, τι τιμές του, τσικόβει με τον Μπαλτά.
17: Για την αγορά των κρεατικών σας, εμπιστευτείτε το κρεοπωλείο Μανώλης. Όλα μας τα προϊόντα είναι ντόπια, φρέσκα και πάντα εγγυημένης ποιότητας. Κρεοπωλείο Μανώλης. Πάνω απ' όλα, σεβόμαστε τους πελάτες μας, γι' αυτό και προσφέρουμε τα καλύτερα σε χαμηλές τιμές. Κρεοπωλείο Μανώλης. Κριάρη 13, παραπλεύρος νοσοκομείου Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 28310-42463.
18: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το Ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

Μίλια μου Κρήτη, μίλια μου, μη σταματήσεις τώρα. Σημούμαθες πώς να πετούν χωρίς φτερά στην πόρα. Η Ρεθεμιανή παρέα Ανταμόνι στο Ράδι Μεγαλώσεις να παρουσιάσει εκπομπή Μίλια μου Κρήτη. Από τον κουμπάρο μου τον Δημήτρο Κλάδο και τον Μαρίνο του Ζουκνάκη που για λόγους ανημίες υποχρέωσης δεν μπορεί να απόψει μαζί μας. Τον Ομιλόν, τον Εμμανουήλ Πατεράκη στο μικρόφωνο, στον ήχο τον καλό φίλο τον Στέριο τον Καραΐσκο. Στη φιλόξενη συχνότητα του ράδιο Μεγαλώνει, στον οικοδεσπότη Νίκο του Καλονάκη. Το ευχαριστούμε πολύ. Αναμεταδόσει το ράδιο Ερωτόκριτο Ηράκλειο 87,9 και στην Αθήνα, στη φωνή τη Κρήτη, στην Αθήνα 87,5. Το καλό φίλο του Πατακού, τον Γιώργη Χριστό Ανέστη. Εύχομαι, λέει, η Ανάσταση καρδιέ να μαλακώσει. Το αύριο καλύτερο μπορεί να ξημερώσει. Μείνετε συντονισμένοι, απόψε η βραδιά θα είναι μεγάλη. Θα ανοίξουμε ένα πολύ μεγάλο θέμα, το οποίο έχει ξεκινήσει ένας πολύ μεγάλος αγώνας από το 2021 με την αίθουσα δασικού χάρτη, όπου η Κρήτη στην ουσία το 70% είχε κριθεί ως δασικό. Και όταν κρίνεται δασικό, στην ουσία αμέσως αυτομάτως πηγαίνει στο δημόσιο, όπως νέος Οθωμανός καταπατητής έρχεται να υφαρπάξει την περιουσία των Ελλήνων Κρητών και να τη χρησιμοποιήσει για αλότριους σκοπούς. Και γι' αυτόν τον λόγο σε λίγο θα έχουμε στο στούντιο διαζώσει τον Γιώργο Βενιράκη, αλλά και τηλεφωνικά στις 10 παρά 20 τον καλό φίλο και αγαπημένο νομικό μας τον Νίκο τον Κουσταμπασάκη και μέλος της Ποκαρίας Νομικής Επιτροπής και στη Λοβάτη του αγώνα αυτού του μεγάλου του 21 που ξεκινήσαμε, που θα μας μιλήσουν για τα τελευταία γεγονότα, όπου το κτηματολόγιο με την ανάρτησή του στην ουσία όλα τα ιδιωτικά δασικά και τα δημοτικά, γιατί όπως είπαμε το δημόσιο θα δούμε και αργότερα δεν έχει καμία ιδιοκτησία. Τα δηλώνουν λοιπόν στην ανάρτηση αυτή ως ιδιοκτησία του δημοσίου. Παρανόμως δηλαδή, στην ουσία παρανομεί, καταπατεί, υφαρπάγει και ο κόσμος, ο Ρεθεμιώτης, ο κριτικός, όλοι μας, αυτή τη στιγμή έχουν μείνει άφωνοι, αλλά ο κόσμος που λένε βράζει, είναι σε μεγάλη αγανάκτηση και οργή κατά όλων όσων είχαν υποσχεθεί το 2021 ότι το δημόσιο δεν θα προβάλλει κανένα δικαίωμα αφού δεν έχει ιδιοκτησία. Αθετήσανε λοιπόν τους λόγους που υποσχέστηκαν. Θα τα πούμε σε λίγο, αλλά μην σε κουράζω. Έτσι, μια μικρή εισαγωγή και πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον αίμιστο τον Νίκο το Μανιά. Τρεις καπετάνοι κάθονται.

Μίλε μου Κρήτη, Χριστός Ανέστη, να πούμε ότι είμαστε στην Αναστάσιμη περίοδο, να μην το ξεχνούμε, να λέμε άπειρες φορές, δόξα τω Θεώ που μας αξιώνει να ζήσουμε άλλη μία φορά την Αγία Ανάσταση του Χριστού μας εν έτη 2026 και παρόλα αυτά τις δυσκολίες που αυτή ή να μην πω άλλους χαρακτηρισμούς, εν πάση περιπτώσει, που οι μισό καλοί που μισούν το καλό και οι μισά άνθρωποι που μισούν τον άνθρωπο και θέλουν συνέχεια να στερούν τη χαρά στον άνθρωπο, εμείς κόντρα σε όλους τους καιρούς αυτούς με τη βοήθεια του Θεού πάντα θα προσπαθούμε να ζούμε και τώρα και πάντα την Ανάσταση του Χριστού μας, του ένα και μοναδικού ζώντος Θεού, με το μοναδικού Θεού που είναι κενό το μνημείο. Να λέμε δόξα τω Θεώ, Χριστός Ανέστη, να το λέτε συνέχεια. Και εμείς μεγαλώσαμε στα χωριά μας, εγώ αξιώθηκα αυτό το πράγμα να το βιώσω. Κοπέλια είμαστε στο Γαϊδουράκι, γιατί ο μπαμ δεν είχε αυτοκίνητο και συναντούσαμε το συγχωριανό μας με το Γαϊδουράκι αυτός, γιατί δεν ήταν και πολλά μέσα εκείνη την εποχή και δεν είχε και πολλά τα χρόνια αυτά που λέω. Και λέγανε Χριστός Ανέστη, αληθώς Ανέστη. Αλλά το σωστό είναι αληθώς Ανέστη ο Κύριος, να λέμε και να το λέτε. Και κάποιοι που λέτε επίσης, ή κάποιοι που λέτε ακόμη θα το λέμε, ή ένας καλλιτέχνης, δεν θέλω να πω το όνομά του, μου λέει πότε θα τελειώνει αυτό το παραμύθι. Να πούμε ότι ντρέπομαι για ορισμένους ανθρώπους που υποτίθεται πρεσβεύουν αξίες και ιδανικά και δεν γνωρίζουν και δεν λένε ότι δεν υπάρχει Ελλάδα χωρίς την Ορθοδοξία, γιατί αν υπάρχει η Ελλάδα είναι τία η Ορθοδοξία. Έτσι, το έθνος αποτελείται από την πίστη και την πατρίδα. Αυτό είναι το έθνος μας. Γι' αυτό θυσιαστήκαν οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, η πατεράδα μας και εμείς ως ελάχιστοι οι τελευταίοι στρατιώτες του Χριστού, παρόλο τις καταστάσεις που ζούμε και την απαξίωση των αξιών και της ιστορίας μας, θα πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στον καιρό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μήτος Γουρό, οι άντρες οι Φανίσινοι, οι Καστροπολεμίτες, οι μνήτσι αγωνιστές και τσι ήρωες, πως δεν υπολογίζανε τη ζωή των για να θυσιαστούν για την πατρίδα. Και όπως έλεγε όμως και ο αείμνηστος ο γέρος του Μοριά, που λέγεται για του Χριστού μας την πίστη, την Αγία και τσι πατρίδα μας την ελευθερία. Πάμε! Έτσι, το έθνος αποτελείται από την πίστη και την πατρίδα. Αυτό είναι το έθνος μας. Γι' αυτό θυσιαστήκαν οι πρόγονοί μας, οι παππούδες μας, η πατεράδα μας και εμείς ως ελάχιστοι οι τελευταίοι στρατιώτες του Χριστού, παρόλο τις καταστάσεις που ζούμε και την απαξίωση των αξιών και της ιστορίας μας, θα πηγαίνουμε κόντρα στο ρεύμα, κόντρα στον καιρό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα τραγούδι από τον Μήτος Γουρό, οι άντρες οι Φανίσινοι, οι Καστροπολεμίτες, οι μνήτσι αγωνιστές και τσι ήρωες, πως δεν υπολογίζανε τη ζωή των για να θυσιαστούν για την

Υπολογίζανε τη ζωή του για να θυσιαστούν για την πατρίδα. Και όπως λέγει όμως και ο αείμνηστος ο γέρος του Μοριά, που λέγεται για του Χριστού μας την πίστη, την Αγία και την πατρίδα μας την ελευθερία. Πάμε.

Δεν θένε, λέει, άντρες κλάματα, δεν θένε φωνοκλήσα, μου θένε τάφος σε κορφή. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι από το Μήτος Γουρό, το οποίο στην ουσία μας μεταφέρει το κλίμα και το πνεύμα των αγωνιστών ηρώων μας που θυσιαστήκαν για την ελευθερία που δεν υπολογίσαν τη ζωή τον. Θέλω να πω για λίγα δευτερόλεπτα που έχω για πάμε στο διαφημιστικό ότι ζούμε φοβερά γεγονότα γύρω μας, ακούμε ειδήσεις, πράγματα τα οποία δεν συμβαίνανε παλαιότερα. Αυτό πρέπει να καταλάβουμε και κατανοήσουμε ότι έχει χαθεί η έννοια της παρέας σήμερα. Η παρέα είναι κάτι ιερό, είναι κάτι το οποίο είναι ασύλληπτο. Η παρέα είναι αυτός που είναι παρέα σου, είναι αδελφός σου. Αυτός ο φίλος σου δεν είναι απλά φίλος σου, είναι αδελφός σου. Και στη λύπη λυπάσαι και στη χαρά χαίρεσαι. Πάμε σε διαφημιστικό και συντονιστείτε γιατί θα βγούμε με τον Νίκο τον Κοτζαμπασάκη, τον καλό φίλο, τον νομικό, μέλος της Παγκρίτη Επιστημονικής Ομάδας, να μας μιλήσει για αυτό που σημαίνει στην Κρήτη αυτή τη στιγμή.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 9:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Δύο κρεοπολία, μία παράδοση ποιότητας. Αφίανο Γιαννάκη στην Αγία Βαρβάρα και τώρα και στο Σκαλάνι Ηρακλείου. Με την ίδια κορυφαία ποιότητα, την ίδια φρεσκάδα και την εξυπηρέτηση που αγαπήσατε. Νέο κρεοπολείο Αφίανο Γιαννάκη στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου. Φρέσκα ντόπια κρέατα, αμνοερήφια παραγωγής μας, χοιρινά και μοσχάρια επιλεγμένα με μεράκι. Πάντα στις καλύτερες τιμές. Διαλέξτε γεύσεις που ξεχωρίζουν. Οι νοστιμιές μας ταξιδεύουν από την παράδοση κατευθείαν στο σπίτι σας. Τηλέφωνα 2810 731 901 και 6955 347 160. Κρεοπολία Αφίανο Γιαννάκη, Αγία Βαρβάρα και τώρα νέο κατάστημα στο Σκαλάνι, στο κεντρικό δρόμο Σκαλανίου.
3: Σε κάθε καλλιέργειά σου, κοίτα να είσαι εξασφαλισμένος. Να έχεις βρει όλα τα σωστά φυτοφάρμακα, τα λοιπάσματα, τους σπόρους και ό,τι άλλο χρειάζεσαι. Για κάθε εργασία σου, έχεις δίπλα σου το κατάστημα γεωργικών εφοδίων Σιγκελάκη Δημήτρη. Με υλικά κάλυψης, εργαλεία, αρδευτικά εξαρτήματα και αναλύσεις εδάφους νερού. Στο κατάστημά μας επίσης θα βρείτε υλικά συσκευασίας και όλων των ειδών σκευάσματα δημόσιας υγείας.
2: Αγκροσίγμα Δημήτρη Σιγκελάκης. Λοιπάσματα όλων των τύπων και καλλιεργιών. Ειδικούς τύπους με κοκόδι για αμπέλια, ξινόδεντρα, ελιά αβοκάντο. Ψεκάσματα ελιάς.
3: Αγκροσίγμα Δημήτρης Σιγκελάκης. Τεχνολόγος γεωπόνος. Στο Τυμπάκι. Στην κεντρική λεωφόρο. Στη διασταύρωση. Στο δρόμο προς κλίμα. Τηλέφωνο 28 920 52 517 και 6972 536 003.
4: Με την τεχνολογία της Mercedes και την εξειδίκευση Καφαντάρης, η κίνηση μπαίνει σε άλλη διάσταση.
5: Εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes, Γιώργος Καφαντάρης. 25 χρόνια εμπειρίας στο χώρο των επισκευών για όλα τα μοντέλα της κορυφαίας εταιρείας αυτοκίνησης.
4: Εμπιστευτείτε τον ηθικό και βγείτε στο δρόμο με ασφάλεια.
6: Ελάτε να ζήσουμε τη μαγεία του τσίρκου. Την Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα, ο προάβλος χώρος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου γεμίζει χρώματα, χαμόγελα και απίθανες εκπλήξεις. Το Circus Camino σας περιμένει με ένα μοναδικό πρόγραμμα για μικρούς και μεγάλους. Ξυλοπόδαροι, ζογλερικά, εντυπωσιακό fire show, διαδραστικά παιχνίδια, μουσική και τραμπολίνο. Γονείς και παιδιά παίζουν όλοι μαζί σε μια γιορτή γεμάτη δράση και φαντασία. Η εκδήλωση απευθύνεται σε παιδιά από 3 ετών και άνω, ενώ στο χώρο θα λειτουργείται και ηλικείο. Και το καλύτερο, με την αγορά ενός εισιτηρίου αξίας 5 ευρώ, συμμετέχετε αυτόματα σε κλήρωση με πλούσια δώρα. Μην το χάσετε, Κυριακή 17 Μαΐου στις 6 το απόγευμα. Διοργάνωση Σύλλογος Γονέων Τικηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Τυμπακίου. Σας περιμένουμε στο πιο μαγικό τσίρκο της πόλης. Circus Camino, γιατί η χαρά είναι για όλους.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 2892 053 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: ETSI Hybrid κινητήρες. Νέο Volkswagen T-Roc ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή.
8: Ανακαλύψτε το στον Δημήτρη Σταρένιο, κάτω Δαράτσο στα Χανιά και στα τρία μοναστήρια στο Ρέθυμνο. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Volkswagen.
9: Πρωτογενής τομέας σε άμεση προτεραιότητα. Η Αγκρονόβα στηρίζει κάθε γεωργό και χτινοτρόφο του Ρεθύμνου. Προγράμματα νέων αγροτών, βιολογικής γεωργίας και χτινοτροφίας. Εξειδικευμένη ομάδα με επιστημονική γνώση εγγυάται την πλέον αποδοτική και αξιόπιστη λύση. Αγκρονόβα στη Χατζημιχάλη Γιάνναρη 38. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 20 277. Αγκρονόβα. Σχέση εμπιστοσύνης με εγγυημένες λύσεις.
10: Στο σπίτι Brilliant. Καφές, σνακ, παραδοσιακά προϊόντα, αναμνηστικά, κάβα, ιδέες για δώρα. Brilliant. Γιάννης Μπριλάκης. Στο Σπύλι, στην Πλατεία. Brilliant. Από το 1928 γνωρίζουμε καλά τα γούστα και τις απαιτήσεις σας. Φανταστείτε έναν υδραυλικό που ξέρει καλά τη δουλειά του, δεν είναι δυσέβρετος, δεν είναι αναβλητικός, έχει μεράκι, είναι έγκαιρος, γρήγορος, υπεύθυνος, αποτελεσματικός, είναι τέλος πάντων εντάξει σε όλα του. Ψάχνετε κι εσείς έναν τέτοιον, έτσι δεν είναι? Τότε να σας δώσουμε το τηλέφωνο του 698-69-99-978. Μανώλης Χατζηδάκης Βουργίδης. 698-69-99-978. Μην ψάχνετε υδραυλικό, τον βρήκατε.
11: Σάββατο 16 Μαΐου, στο γήπεδο Καλεσσών, ο Βασίλης Σταυρακάκης.
12: Πολυθεματικό φεστιβάλ Πάμε Χωριό της Sigma Events. Γνωριμία με τους παραγωγούς της περιοχής. Επιχειρηματικότητα του τόπου. Τέχνες και επαγγέλματα από την παλαιά Κρήτη.
11: Έναρξη επισκεψιμότητας στα περίπτερα 7 το απόγευμα. Γλέντι με το συγκρότημα του Βασίλη Σταυρακάκη στις 10 το βράδυ. Είσοδος και πάρκινγκ από την πίσω πλευρά του γηπέδου. Διοργάνωση Αθλητικός Όμιλος Μαραθώνας Καλεσσών. Υπό την αιγίδα του Δήμου Μαλεβιζίου. Πλαισιώνουν χορευτικά. Χοροδιδασκαλίων Στέλιος Καρλάκης.
12: Τηλέφωνο κρατήσεων 6940-17-6610.
11: Πάμε χωριό με τη Sigma Events. Πάμε καλέσα.
12: Έλα και εσύ μαζί μας. Χορηγή επικοινωνίας.
11: Ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Μέγα χορηγή. Ελαιοτριβή Αλμπαντάκη και 4D Clean. Χονδρικό λιανικό εμπόριο χαρτικών απορρυπαντικών και ειδών συσκευασίας.
13: Από αυτή τη διαφήμιση θα πάρετε μία μικρή μόνο γεύση του τι σημαίνει ταβέρνα το φράγμα. Με κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής σερβίρουμε καθημερινά παραδοσιακά πιάτα που ετοιμάζονται στη σχάρα ή στο ξυλόφουρνο. Επίσης αντικριστό αλλά και μεγάλη ποικιλία σε μεζεδάκια. Οικογενειακή ταβέρνα το φράγμα. Μπορούμε να φιλοξενήσουμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως και 600 άτομα. Διαθέτουμε παιδότοπο και βρισκόμαστε δίπλα στο εκκλησάκι του Αγίου Νικήτα, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη πρόταση για κάθε ευχάριστη στιγμή σας. Ταβέρνα το φράγμα. 100 μέτρα από το φράγμα ποταμών. Μόλις 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
14: Παράδοση
15: και τεχνολογία
14: έχουν πλέον ένα κοινό σημείο. Στο www.radiomegalonissos.gr ενημερωθείτε για το πρόγραμμα του σταθμού και ακούστε μας ζωντανά στο διαδίκτυο από όπου και αν βρίσκεστε.
15: Κατεβάστε δωρεάν την εφαρμογή για iPad, iPhone και Android. Radio Μεγαλόνισσος 89,8.

0: Μίλια μου, Κρήτη, δεύτερο ημίωρο και όπως έχουμε πει απόψε, ότι η αγαπημένη καλεσμένη μας είναι ο νομικός μέλος της Παγκρίτας Νομικής Επιτροπής από το 2021, το αυτού του μεγάλου αγώνα που έχουμε ξεκινήσει. Ο έγκριτος νομικός, κύριος Νίκος Κωνσταντάκης, τον έχουμε αυτή τη στιγμή στην τηλεφωνική γραμμή, να μας πει δύο λόγια για τα τελευταία γεγονότα της ανάρρησης κτηματολογίου στον νομό του Ρεθύμνου. Και στην Ανατολική Κρήτη έχει συμβεί, αλλά τώρα μιλούμε για τον νομό του Ρεθύμνου, ειδικά που όλα τα ιδιωτικά λοιπόν. Η ιδιοκτησία των ιδιωτών που ήταν, είχαν κρυφθεί δασιχές, αλλά και του Δήμου. Το κτηματολόγιο ως νέος Οθωμανός έρχεται να τις εγγράψει ως ιδιοκτησία του. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη!
1: Καλησπέρα, Λιθός Μανώλη, στην εξαιρετική συντροφιά σας και φυσική και ραδιοφωνική στους ακροατές μας. Δυστυχώς σε έκτακτες υποχρεώσεις, σοβαρές υποχρεώσεις, όπως καταλαβαίνεις, δεν με επέτρεψαν να είμαι εκεί, ζωντανά.
0: Τιμή μας που σε έχουμε και τηλεφωνικά.
1: Θα το επαναλάβουμε πια μόνο για την παράδοση. Δυστυχώς τα προβλήματα δεν μας αφήνουν να απολαύσουμε ούτε την εξαιρετική εκπομπή σας σε ένα επίπεδο παρέας πια και συναναστροφής. Αλλά σας πόσχομαι ότι θα επαναλάβουμε τη συντροφιά ζωντανά και μόνο για την παράδοση.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε. Είχαμε ξεκινήσει ένα πολύ μεγάλο αγώνα το 2021, να θυμίσουμε, εν ώψη κορονοϊού που είχαν κλειστεί όλοι μέσα με τις απαγορεύσεις γνωστές, και εμείς τότε ως κουζουλοί που είμαστε βγήκαμε και παραμερίσαμε όλα αυτά και αγωνιστήκαμε για να δείξουμε ένα τεράστιο θέμα που ήταν η ανάρρηση του δασικού χάρτη, που το 70% της Κρήτης μας το χαρακτήριζαν ως δασικό με σκοπό στην ουσία να το υφαρπάξουν. Αργότερα δεσμευτήκανε.
1: Δύο λέξεις μόνο, για να μην κουράσουμε τους ακροατές μας, απλώς πρέπει να θυμίσουμε ορισμένα πράγματα, γιατί δυστυχώς αυτή η εξέλιξη των τελευταίων ημερών, και δεν χρειάζεται καθόλου, ειλικρινά το λέω έτσι με καθαρή καρδιά, που ας πούμε να ευλογούμε τα γένια μας, ορισμένοι δεν έχουμε πια, εσείς κάποιοι τα διατηρείτε. Δεν χρειάζεται να ευλογούμε τα γένια μας, αλλά δυστυχώς τονίζω, δικαιωθήκαμε. Θυμίζω ότι το Μάρτιο του 2021, πράγματι μέσα στην καταχνιά της καραντίνας και της ταλαιπωρίας της κοινωνίας, ένα βράδυ σε μια εκπομπή τηλεοπτική στο Κρήτη TV, ενώ η κοινωνία είχε καθησυχαστεί από αρμόδιους και αναρμόδιους και συναρμόδιους, ότι εντάξει, τα σκίσεις χάρτες είναι ένα εργαλείο αναπτυξιακό, αυτό ακούγαμε, έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Από ευθέως η προπαγάνδα και η επικοινωνιακή διαχείριση ενός κρίσιμου για την επιβίωση του τόπου προβλήματος και εθνικού ζητήματος, με την έννοια ότι αφορά η ιστορία αυτή ένα μείζον παραγωγικά και αναπτυξιακά κομμάτι της χώρας, δεν αφορά μόνο την Κρήτη μας, έτσι ούτως ή άλλως, αφορά τα Δωδεκάνησα, τα νησιά της Κυκλάδας, ένα πολύ δυναμικό και κρίσιμο, ξαναλέω, σε ένα κομμάτι της χώρας. Είχαμε πει κάποιοι πράγματι κουζουλοί, όπως μας κατονόμασταν διάφοροι έως και γραφικούς κάποτε τότε, ότι αυτό πίσω από το πέπλο των δασικών χαρτών, το βάθος του τούνελ ανακύπτει ένα ζήτημα που λέγεται ιδιοκτησιακό, έτσι δεν είναι? Αυτό ήταν η θριαλίδα τότε σε μια εκπομπή τηλεοπτική, παρουσία της κυρίας Κοζηράκη, της Διευθύνσης Αποκεντρωμένης. Τη θυμίζω την εκπομπή αυτή, ήταν όντως καθοριστική. Μετά από αυτό ξεκίνησε πράγματι με την, θα έλεγα, την απολύτως ανιδιοτελή ρομαντική σχέση. Ήταν μια τελευταία μεγάλη στιγμή της κοινωνίας αυθόρμητα, χωρίς κόμματα, χωρίς αποκόμματα, χωρίς τίποτα από αυτό, που βγήκε στους δρόμους, στις πλατείες, με ευπρέπεια, με ευγένεια και διαμαρτυρήθηκε και ανέδειξε, ας πούμε, την αγωνία για την επιβίωση στην πραγματικότητα. Αποτέλεσμα αυτής της ταλαιπωρίας και της προσπάθειας ήταν πράγματι κάποιες εμβαλωματικές, βέβαια, αλλά σε θετική κατεύθυνση νομοθετικές πρωτοβουλίες. Και φτάνουμε, Μανώλη και αγαπητοί φίλοι, μετά από 5 χρόνια σχεδόν, δυστυχώς, το λέω ευθέως, η διοίκηση να αγνοεί τον νομοθέτη. Είναι ασύλληπτο αυτό που συμβαίνει αυτές τις ημέρες. Είναι απίστευτο πραγματικά. Είναι πολιτεία, θα έλεγα, όχι ευρωπαϊκή και σύγχρονη κράτος δικαίου, είναι και κράτος ασφάλειας δικαίου, είναι κράτος ανασφάλειας δικαίου που δεν γνωρίζει δεξιά τι πει η αριστερά. Δηλαδή, με μια λέξη, ενώ με τον νόμο 48-19 του 2021, που ήταν προϊόν η σχετική τροπολογία των κινητοποιήσεων τότε και των αγώνων της κοινωνίας, όλων μας, όλων σας, Μανώλη, είπε, θυμίζω στους ακροατές μας τότε, η Βουλή των Ελλήνων, ο νομοθέτης, ότι το δημόσιο δεν θα διεκδικεί περιουσίες, δεν θα αξιώνει δικαιώματα, δεν θα υποβάλει δηλώσεις στα κτηματολόγια, και αυτό προκύπτει και από τη συζήτηση στη Βουλή και από την ιδεολογική έκθεση του νόμου. Δηλαδή, αυτό που λέμε εμείς η νομική ιστορική ερμηνεία της διάταξης είναι πεντακάθαρη. Θυμίζω ότι στις σκέψεις τότε με τον Στρέκα, με τους υπουργούς, όλους τους αρμόδιους κτλ. Η λογική πια ήταν ότι το δημόσιο, όπου δεν έχει τίτλους ιδιοκτησίας, όπου δεν έχει στέρεα δικαιώματα να αναδείξει, ιδιών ιδιοκτησίες δεν θα ταλαιπωρεί δηλαδή τον πολίτη σε πολύχρονες, δαπανηρές και αδιανόητες δικαστικές διαδικασίες, οι οποίες στην πραγματικότητα υποθηκεύουν, θα έλεγα, καταλήγουν πολλές φορές για το ιδιοκτησιακό του δικαίωμα. Δεν είναι.
0: Καμία αξίωση, όπως είχε πει ο κύριος Κρέκας, δημόσια 10 Απριλίου.
1: Το οποίο δεν είναι, Μανώλη, συγγνώμη, μόνο δημόσια δήλωση ενός υπουργού που δεν είναι σήμερα υπουργός και που θα είναι άλλος. Είναι πλέον διάταξη νόμου της Βουλής των Ελλήνων. Τέλος. Τι ζούμε, τη διοίκηση να μην εφαρμόζει τον νόμο που η Βουλή των Ελλήνων ψήφισε. Δηλαδή τα εκτελεστικά όργανα της πολιτείας, της διαταγμένης πολιτείας. Θυμίζω ότι έχουμε μια διάταξη εξουσιών. Έχουμε την νομοθετική εξουσία, έχουμε την εκτελεστική εξουσία και την δικαστική εξουσία. Αυτό που ζούμε είναι η διοίκηση, η πυραμίδα δηλαδή της διοίκησης, σε σοκάνθαρη, όπως έλεγε κάποτε ένας εξαιρετικός σατυρικός συγγραφέας μας, του δημοσίου Μανδαρίνη, να μην εφαρμόζουν αυτό που τους είπε ο νομοθέτης. Απλά είναι τα πράγματα. Και αν μια παθογένεια, κατά ταπεινή μου γνώμη, έχει οδηγήσει τη χώρα ένα βήμα μπρος και δύο πίσω, είναι ακριβώς ότι δυστυχώς και η ίδια η πολιτεία με νομοθεσίες, με προβλέψεις, προληπτικές, θα έλεγα αδιανόητες και ανεξήγητες, έχει προστατεύει προσωπικά τους υπαλλήλους και τους αρμόδιους από την προσωπική τους αστική και ποινική ευθύνη. Εδώ λοιπόν, εγώ είμαι ξεκάθαρος και έχω σαφή άποψη και πρόταση, αν θέλει. Που λέει το εξής. Εμείς δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι, δεν έχουμε να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Τον νόμο ζητούμε να εφαρμόσουν ποιοι. Αόρατοι, απρόσωποι, συγκεκριμένη κρατική λειτουργή. Κάποιοι υπογράφουν τις δηλώσεις του δημοσίου προς το κτηματολόγιο. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Αφορούν την κοινωνία. Μπράβο. Ποιοι είναι αυτοί, ποιοι δεν εφαρμόζουν τον νόμο, με ποιες εγκυκλίους καθοδηγούνται. Και προφανώς υπάρχει μια καθοδήγηση. Δεν φαντάζομαι ότι ξυπνά ένας υπάλληλος και πάει στη δουλειά το πρωί του δημοσίου. Τέσσερα είναι αυτά δηλώσει ως ιδιοκτησία του δημοσίου και ιδιοκτησία του Μανώλη, του Πανταράκη, Σκλαβιώτες. Κάποια καθοδήγηση υπάρχει από την ιεραρχία, όπως λέμε στη διοίκηση. Δεν είναι.
0: Ακριβώς, αλλά μου επιτρέψτε να το πω εγώ λαϊκά και ξεκάθαρα ότι εδώ στην ουσία.
1: Αυτοί λοιπόν που πρόσεξε, το τονίζω, δεν εφαρμόζουν τον νόμο τον οποίο έχουν ορκιστεί να εφαρμόζουν ως δημόσιοι υπάλληλοι και λειτουργεί.
0: Επίοργοι λοιπόν, να το πούμε ξεκάθαρα, επίοργοι.
1: Άρα λοιπόν, εδώ, για να μην κοροϊδευόμαστε πλέον, το θέμα δεν είναι ούτε πολιτικό, ούτε νομικό, είναι κρυστάλλινα τα πράγματα. Και πολιτικά και νομικά έχω μπροστά μου αποφάσεις, για να μην λέμε τις Κρήτης, των εφετείου Αιγαίου, του πρωτοδικείου Σύρου, Κυκλάδες, νησιά, που πλέον με βάση τη ρύθμιση την τελευταία αυτή του 21, σου λένε ότι δεν μπορεί ποτέ το δημόσιο να διεκδικεί περιουσίες όταν δεν έχει στοιχεία. Τέλος. Δεν υπάρχει κανένα νομικό ζήτημα. Κανένα. Δεν υπάρχει κανένα νομοθετικό ζήτημα, πολιτικό ζήτημα. Διότι η Βουλή έχει ψηφίσει καθαρή, σε κάθε διάταξη του 21 μετά την ταλαιπωρία μας.
0: Και να σου κάνω το ερώτημα.
1: Το πρόβλημα λοιπόν είναι ότι κάποιοι επαείοντες της διοικήσεως, δεν ξέρουμε με ποια καθοδήγηση θα προκύψει αυτό και θα σας πω πώς πιστεύω ότι θα προκύψει, έρχονται ας πούμε και παραβιάζουν τον νόμο τον οποίο οι ίδιοι εφαρμόζουν. Που αν παραβιάσει ένα ιδιώτης εσύ εγώ θα τρέχει 100 χρόνια στα δικαστήρια, αλλά που παραβιάζει ένας δημόσιος λειτουργός και δεν τρέχει τίποτα. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Αυτό λοιπόν που εγώ θεωρώ ότι πλέον εδώ που ξεχυλίζει τώρα το ποτήρι, δηλαδή θα έρθει 30 του μήνα ας πούμε ανάρτηση κτηματολογίου και κάνει μέχρι 30 Ιουνίου δίδει προθεσμία ενστάσεων. Στέκει στη λογική. 30 Ιουνίου, προσέξτε, 45 μέρες, πρέπει να πάω στην Αυστραλία, ο Αμαριώτης μετανάστης, να πληροφορηθεί ότι ο δημόσιος διοικητή την ιδιοκτησία, να κάνει ένσταση και να τρέχει να βρίσκει δικηγόρους αν έρθει. Όποτε έρθει ο άνθρωπος 10 μέρες να δει τη γενέτειρά του, ας πούμε, στους ανθρώπους του, για να ξεκινά αγωγές, τα κτηματολόγια και τα σχετικά.
0: Να σου δώσω και μια είδηση σε αυτό πάνω. Μια είδηση. Εγώ δεν έχω κάνει το κτηματολόγιο, είχα πάρει αριθμό πρωτοκόλλου, για πολλούς λόγους δεν μπόρεσα να το κάνω, δεν είχα χρήματα. Πήγα λοιπόν σήμερα να προχωρήσω στις διαδικασίες. Ακούστε λοιπόν. Ενώ έχουμε κάνει τις αντιρρήσεις οι λεγόμενες στο δασαρχείο τότε, με γραφεία, με όλη τη διαδικασία, με πολύ μεγάλο κόστος από το υστέρημα που δεν είχε κανείς από εμάς.
1: Εσύ αναφέρεις τους δασκούς χάρτες, Μανώλη. Θα αντιρρήσεις βασικό χάρτη.
0: Ακριβώς. Σήμερα λοιπόν που πήγα να δηλώσω εγώ στο κτηματολόγιο, να ξεκινήσω τέλος πάντων το βοσκότοπο, τι μου λένε. Τους ρώτησα. Σε αυτά που είναι δασικά και έχουμε κάνει αντιρρήσεις, πώς θα τα δηλώσουμε? Και μου λένε πρέπει να κάνετε άλλες αντιρρήσεις σε άλλη υπηρεσία. Καλά λέω.
1: Σωστό και ξεκάθαρο επίσης. Άλλη διαδικασία των αντιρρήσεων των δασικών χαρτών, στην οποία έχουν μπει χιλιάδες άνθρωποι με το ρυθμό που εκδικάζονται και όλα αυτά τα προβλήματα που έχει ή τα ίδια τα μέλη των επιτροπών τα έχουν αναδείξει. Έτσι, καθυστέρηση και ούτω καθεξής, υποστελέχωση και όλα αυτά. Άλλη διαδικασία των δασικών χαρτών και άλλη διαδικασία των αντιρρήσεων του κτηματολογίου. Με τη διαφορά ότι όταν έχει το δημόσιο απέναντι, το οποίο θα επιμείνει και θα στις αντιρρήσεις που θα κάνεις, αν προλάβεις, που δεν προλαβαίνει κανείς να κάνει αντιρρήσεις μέχρι τις 30 Ιουνίου. Αυτό σχολιάζω. Γιατί αντίρρηση στο κτηματολόγιο, Μανώλη, προϋποθέτει άλλη διαδικασία και άλλη προετοιμασία από την αντίρρηση στο δασικό χάρτη.
0: Και πολλά χρήματα.
1: Και βέβαια, άλλο δασολόγος που θα σου κάνει την τεχνική έκθεση και ούτω καθεξής για το θέμα της μορφολογίας και του χαρακτήρα της έκθεσης, και άλλο τοπογράφος, ο μηχανικός, ο δικηγόρος, ο σύμβολο, που θα σου μαζέψουν το φάκελο του ιδιοκτησία. Καταλαβαίνετε, μάρτυρες και ούτω καθεξής. Καταλαβαίνετε. Και θα σε τρέχει και άλλα 5-7 χρόνια στα δικαστήρια. Φανταστείτε το εφετείο Κρήτης, στα Χανιά, προσδιορίζει εφές που προσδιορίζει που κατατίθεται σήμερα το 2028 το Φλεβάρι. Το φθινόπωρο.
0: Αγαπητέ Νίκο, και ένας που δεν έχει χρήματα. Να μιλούμε ειλικρινά και ξεκάθαρα, να μην κρυβόμαστε. Τι θα γίνει.
1: Εάν δεν προσφύγει ένσταση στο κτηματολόγιο και δεν κάνει και αγωγή στην διόρθωση των κτηματολογικών εγγραφών κτλ., θα χάσει την διοξία σου. Είναι απλούστατο αυτό.
0: Στην ουσία μας την παίρνουν δηλαδή, να το πούμε ξεκάθαρα. Αυτό κάνουν.
1: Ξεκάθαρα πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν το διατάφτα. Επειδή εδώ τώρα δεν είναι ούτε να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, ούτε να παίζουμε την κολοσπιθιά. Ούτε πολιτικό, ξαναλέω, είναι το ζήτημα, ούτε νομικό. Και δεν πρέπει να πέσουμε στην παγίδα να παρακαλούμε για τροπολογίες και νομοθετικές παρεμβάσεις και εκδουλεύσεις πολιτικού χαρακτήρα σε κάτι που είναι κρυστάλλινο. Δεν θα κάνουμε εμείς το δίκαιο μας πλέον και το δικαίωμά μας επίδικο.
0: Επειδή ο λόγος έχει τεράστιο βάρος, γιατί εκπροσωπείς την παγκρίτα συντονιστική και όλοι είναι πάρα πολλοί απόψεις και θέλουν να ακούσουν την πρότασή σου.
1: Μανώλη, μ' άκουσα, παιδί. Ακούστε, δεν θεωρώ ότι πρέπει κανείς τώρα, σε αυτή τη φάση που είμαστε, την κρίση, γιατί είναι το διατάφτα της όλης αυτής της ταλαιπωρίας, να μπούμε σε οποιαδήποτε διελκυστίδα, ούτε πολιτικοποίηση, ούτε κομματικοποίηση, ούτε ναι, παιδιά, ο υπουργός ήθελε να μας χτυπά την πλάτη και θα μας το λύσει το πρόβλημα. Με τροπολογίες αυτά. Εδώ είναι απλά τα θέματα. Κάποιοι δημόσιοι λειτουργοί παρανομούν. Ποιοι είναι αυτοί. Κάποιος πρέπει να τους βρει. Ποιος πρέπει να τους βρει, ο εισαγγελέας πρέπει να τους βρει. Σωστά.
0: Ακριβώς. Οπότε εμείς.
1: Άποψή μου λοιπόν είναι ότι είτε ατομικά, είτε ως ομάδες ακόμη καλύτερα. Είτε ως κοινωνικοί φορείς ακόμη καλύτερα. Επειδή εδώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, την τρέχει τουλάχιστον ένδειξη παράβαση καθήκοντος, για να μην πω και άλλα δικήματα, από αυτόν που έκανε δηλώσεις στο κτηματολόγιο παρά τον νόμο, παρά τις απαιτήσεις του νόμου του ίδιου. Η γνώμη μου είναι ότι θα πρέπει οι πολίτες, ακριβώς σε αυτή τη φάση την κρίσιμη, πέραν του ότι πρέπει να ανασταλεί η διαδικασία χρονικά και ενστάσεις και αυτά δεν τα συζητώ, είναι αυτονόητα. Θα πρέπει να προσφύγουν αρμοδίους τους εισαγγελείς, θα πρέπει να προσφύγουν την ίδια τη διοίκηση και να διερευνήσουν με ποιες εντολές, ποιες εγκυκλίες ποιών και με ποια στοιχεία που δεν υπάρχουν στις περισσότερες περιπτώσεις, έγιναν αυτές τις δηλώσεις. Αυτά είναι τα πράγματα.
0: Θα μου επιτρέψει ένα λεπτό να πω κάτι. Ότι όλο αυτό το μεγάλο αγώνα από το 2021.
1: Θα το ξαναπώ. Θα πρέπει να πάμε και να ζητήσουμε και να διεκδικήσουμε και να μηνύσουμε και να ζητήσουμε να απολογηθούν και να ανακαλέσουν αυτές τις δηλώσεις, γιατί αυτό είναι το διατάφτα, να ανακαλέσει το δημόσιο τις δηλώσεις που είναι εκτός νόμου από αυτούς που παρανόμως τις έβαλαν. Αυτά είναι τα πράγματα.
0: Αγαπητέ Νίκο, καταλαβαίνεις πόσο βάρος έχουν οι λόγοι σου και πόσοι αυτή τη στιγμή μας ακούνε από όλη την Κρήτη. Είναι τα μηνύματα πάρα πολλά. Από αύριο το πρωί, πρώτα ο Θεός, θα ξεκινήσει μια μεγάλη σταυροφορία πάνω σε αυτό που είπες, διότι η αγανάκτηση έχει πλέον ξεχυλίσει το ποτήρι, δεν υπάρχει καμία ανοχή, θα είμαστε αμήλικτοι σε όλους τους επίρρηκους αυτούς που έχουν καταπατήσει τις νόμους, το Σύνταγμα, έχουν καταπατήσει την ιστορία, τις αγώνες των προγόνων μας, των προπαπούδων μας που έχουν θυσιαστεί.
1: Να το ξαναπώ μισό λεπτό, Μανώλη, για να γίνει σαφές. Ήδη το 21 που ξεσηκωθήκαμε, που η κοινωνία βγήκε πράγματι στα δέντρα, έτσι, γεωλεκτία, ήδη το 21 δεν χρειαζόταν καμία νομοθετική πρωτοβουλία κατά τη γνώμη μου. Καμία τροπολογία. Ήδη από το άρθρο 62, το περιβόητο, το 1998, οι νέες χώρες, θυμίζω οι περιοχές εκείνες που είχαν άλλο διαφορετικό καθεστώς στα πλαίσια της ενσωμάτωσης του ολοκλήρωσης του ελληνικού κράτους, δεν είχαν κανένα ζήτημα απόδειξης κυριότητας έναντι του δημοσίου. Εν πάση περιπτώσει, κατόπιν την κινητοποίηση και για να αποσταθμιστούν τα πράγματα, πιο πολύ ερμηνευτικού χαρακτήρα είναι η τροπολογία αυτή, αλλά σίγουρα σε καλή κατεύθυνση, ψηφίστηκε αυτή η διάταξη το 21. Σωστά.
0: Ακριβώς.
1: Γνωρίζω μόνοι που το 2019. Κλείνει το θέμα εκεί. Καμία τροπολογία καινούργια, καμία νομοθετική παρέμβαση δεν χρειάζεται. Πρέπει απλώς η διοίκηση και η πολιτική προϊστάμενη της διοίκησης να εφαρμόσουν αυτό που η Βουλή ψήφισε. Εκτό αν το πάρουν πίσω, που είναι κάτι άλλο. Αλλά αν δεν το πάρουν πίσω, αυτοί που κάνουν δηλώσεις στο κτηματολόγιο, χωρίς το δημόσιο να έχει στοιχεία και ντοκουμέντα για το ότι η ιδιοκτησία σου δεν είναι δική σου αλλά του δημοσίου, παρανομούν. Άρα δεν είναι το καθήκον. Μήπως τι σημαίνει αυτό, ποινικά, πειθαρχικά, ενδεχομένως και από τις αστικές ευθύνες του δημοσίου.
0: Επειδή έχει πάρει δημόσιες διαστάσεις, πλέον έχει δημοσιευτεί ότι ετοιμάζουν μια τροπολογία να εξαιρεθεί ο νομός Χανίων και να μην.
1: Αυτό ούτε να το πω απλά, το πληροφορήθηκα. Τώρα πλέον αντί για θα έλεγα πρώιμη ευρωπαϊκή χώρα, είναι όντως μια σκέψη που καθιστά τη χώρα παντελώς μπανανία. Με συγχωρείτε πάρα πολύ για τη φράση. Δεν είναι δυνατόν να διανοείται οποιοδήποτε από οποιαδήποτε κυβέρνηση. Δεν προς Θεού δεν χρωματίζω καμία, δεν το λέω από άψη πολιτικών προτιμήσεων και προσανατολισμού, να εξαιρούν νομοί συγκεκριμένοι κατ' επιλογή σε μια διαδικασία που είναι κάθετη και οριζόντια και αφορά ας πούμε τη μισή χώρα ή που αφορά παράδειγμα όλη την Κρήτη.
0: Αλλά ακόμη και την ίδια περιφέρεια, να γελάσουμε κιόλας.
1: Αυτά ξέρετε είναι αδιανόητα πράγματα τα οποία σε επίπεδο πια ενωσιακού δικαίου, γιατί καλώς κακώς, καλώς θεωρώ, είμαστε μέλος μιας μεγάλης ευρείας κοινότητας και πολιτισμού, πολιτικής και νομικού πολιτισμού που λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά καταλαβαίνετε ότι ευθέως ιδρύουν ζητήματα άνησης μεταχείρισης μεταξύ πολιτών της ίδιας περιοχής, της ίδιας περιφέρειας, με ό,τι αυτό σημαίνει. Είναι αστείο να συζητάμε ότι, όπως και δεν είναι το ίδιο για το Ρέθυμνο και όχι για τα Χανιά, θα έλεγα το ίδιο. Καταλαβαίνετε τι λέω, δεν έχει να κάνει. Εδώ είναι απλά τα πράγματα. Η νομοθεσία του ελληνικού κράτους πρέπει να εφαρμοστεί από τη διοίκηση, που είναι και η δουλειά της. Η δουλειά της διοίκησης είναι να εφαρμόζει τον νόμο. Εκεί που έχει δέσμη αρμοδιότητα, όπως λέμε, που είναι υποχρεωμένη να κάνει μια ενέργεια να την κάνει όπως πρέπει, και εκεί που έχει διακριτική ευχέρεια να τηρεί αυτό που λέμε επίσης οι νομικοί, τα άκρα όρια της διακριτικής ευχέρειας. Δηλαδή να μην υπερβαίνει κατακριτικά κάποια όρια που έχει κάθε διοικητική αρχή για να ενεργεί, να παραλείπει διοικητικά. Απλά είναι τα πράγματα. Δεν έχει κύρια στοιχεία στα δημόσια ότι η χειριοκτησία της λαμπιότητας σου ανήκει ως δημόσιο. Δεν υποβάλλει δήλωση στο πρωτολόγιο. Δεν την διεκδικείς. Αυτό είπε ο νομοθέτης. Αυτό πρέπει να εφαρμόσει η διοίκηση. Τι απλούστερο. Δεν ξέρω αν είμαι σαφής. Σαφέστερο δεν μπορώ να.
0: Είσαι απόλυτα ξεκάθαρος. Είσαι απόλυτα ειλικρινής. Είσαι απόλυτα αληθινός όπως είσαι πάντα.
1: Αν αύριο σε μια δική μου ιδιοκτησία του μακαρίτου του πατέρα μου, που κάνω ένα μνημόσιο όπως ξέρεις Μανώλη, δηλωθεί στο κτηματολόγιο από οποιονδήποτε υπάλληλο, προσωπικά θα τον μηνύσω μέχρι τέλους. Που δεν έχω μηνύσει άνθρωπο, ενώ για προσωπικό θέμα, το καταλαβαίνετε αυτό. Εμείς που υφιστάμαστε την ταλαιπωρία της δικαιοσύνης, είμαστε και οι τελευταίοι που προσφεύγουμε σε αυτήν, γιατί ξέρουμε ότι είναι μόνο φθορά και μόνο. Αλλά εδώ όμως είναι απροκάλυπτα και οθωμανικού τύπου η συμπεριφορά αυτή των διοικητικών οργάνων, που έπρεπε, να το πω απλά, ο υπάλληλος είτε είναι προϊστάμενος, είτε όποιος και να είναι, εδώ είναι ο ορισμός αυτού που λέμε ότι αρνείσαι να εκτελέσεις παράνομη προσταγή. Ακόμη και αν ο γραμματέας του Υπουργείου, ακόμη και αν ο περιφερειάρχης, οποιοδήποτε σου πει, δήλωσε αυτή την περιουσία του ανθρώπου στο κτηματολόγιο, έστω από υπηρεσιακή και εκτιμένη ταχύτητα, πρέπει να πεις όχι. Γιατί ο νόμος δεν μου το επιτρέπει αυτό το πράγμα.
0: Αγαπητέ Νίκο, θα κάνω μια δημόσια εξομολόγηση. Όταν είχαμε αυτή τη μεγάλη κινητοποίηση στη Μαρίνα που είχε σηκώσει ψηλά το λάβαρο, είσαι ο μοναδικός, να το πω, νομικός που βγήκες μπροστά στην Κρήτη δημόσια τότε και είπες ότι ως εδώ, και μπήκες μπροστά και στήριξε αυτό το μεγάλο αγώνα το πατριωτικό, ξεκάθαρα, ειλικρινά, ντόμπρα, κριτικά, που άλλοι σιωπούσανε. Αυτό να ξέρεις, ο κόσμος το έχει καταλογίσει, να το ξέρεις. Αυτό θα είναι η μεγαλύτερη αμοιβή σου επί γης.
1: Αυτό που εμένα με ενδιαφέρει είναι το εξής. Πολλές φορές πίσω από πώς το λένε, βλέπουμε το τυρί, δεν βλέπουμε τη φάκα. Στη ζωή σε πολλά ζητήματα, και προσωπικά και γενικότερα. Πράγματι, ο δασκός χάρτης έπρεπε κάποτε να κλείσει. Το είπαμε και το ξαναλέμε και συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Έτσι δεν είναι?
0: Ακριβώς.
1: Δηλαδή να γνωρίζουν και οι ζώντες και οι επόμενοι, γιατί μισθωτές είμαστε, χρήστες αυτή τη γη. Δεν είναι, Μανώλη, πεπερασμένοι.
0: Προσωρινοί. Ενοικιαστές που λένε, ενοικιαστές.
1: Μπράβο, μια ηλιά ή μια κουρμούλα στα παιδιά μας, στα εγγόνια μας, να ξέρουν τα παιδιά αν είναι δάσος, αν είναι χορδολιά, μπορούν να τα αξιοποιήσουν, να χτίζουν. Άρα λοιπόν η χώρα πράγματι έχει καθυστερήσει. Το θέμα είναι ότι η γραφειοκρατία που έλεγε ο Λένιν, ότι είναι η εκείνη η ασθένεια τη οποία νομίζω ότι είναι θεραπεία, ενέπλεξε τα δαστικά με τα ιδιοκτησιακά. Και αμέσως είναι αυτονόητο ότι κάποιος που βλέπει πίσω από την κουρτίνα, πίσω από το δασκό, το ιδιοκτησιακό, αρχίζει και, αν θέλει, θα αμφιβάλλει, αν θέλει, φοβάται, υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με όλο αυτό. Τα πράγματα έπρεπε να είναι ξεκάθαρα από την πρώτη στιγμή. Άλλο πράγμα ο δασκός χάρτης και άλλο πράγμα η ιδιοκτησία. Τέλος. Δεν εμπλέκεται ο χαρακτήρας με την έκταση. Από πού και ως πού το δημόσιο, που θυμίζω, γιατί κάποτε είχαμε και νομοθέτες που ήταν μάχημοι στη ζωή. Θυμίζω, ενώ ήξεραν τη ζωή και την αγορά και την πραγματικότητα. Γι' αυτό και στέκουν τα νομοθέτες. κύριε Μανώλη.
0: Πρέπει να πάμε σε διαφημιστικό.
1: Θυμίζω ότι στον νόμο για την αποκατάσταση των εφέδρων πολεμιστών, των παππούδων μας, τη Μικρά Ασία, των Βαλκανικών πολέμων κτλ., τον οποίο συνέταξε το 24 ο Ελευθέριος Βενιζέλος, το οποίο έχω αποφάσει συγκινητικό ως δικηγόρος του εφετείου Κρήτης το 1898, που χειρίζεται δασικά θέματα, τα λέγανε αγριάδες τότε, ήξερε ο άνθρωπος πραγματικότητα. Άκουσε τώρα να σας πω κάτι εκπληκτικό ιστορικό.
0: Πες το και πάμε σε διαφημιστικό, γιατί θα μας κλείσει το σύστημα.
1: Θα σας αφήσω. Που λέει λοιπόν, Μανώλη μου, εκεί, ο νόμος που έδωσε στους παππούδες μας, στους πολεμιστές, 10.000, 20.000, ότι επειδή το δημόσιο δεν έχει ιδιοκτησία στην Κρήτη, προσέξτε, τους δίναμε εμείς. Στους ανθρώπους που πολεμούσαν 10 χρόνια, 10 ιές να ζήσουν τα παιδιά τους. Επειδή λοιπόν δεν έχει ιδιοκτησία το δημόσιο, προσέξτε, αυτές οι ιδιοκτησίες που δηλώνει σήμερα, για το λόγο αυτό την αποκατάσταση των εφέδρων την ανέλαβε η Εκκλησία και τα μοναστήρια της Κρήτης.
2: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10.
3: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
4: Ω, θέλω να βάψω σπίτι και μαγαζί. Άντε τώρα να βρεις χρώμα, αποχρώσεις, την καλύτερη ποιότητα χρωμάτων.
5: Σου έχω τη λύση. Χρώματα και λαδομπογιές Vitex σε ποικιλία έτοιμων αποχρώσεων Καμπουράκης.
4: Ναι, ξέρω. Εκεί σκεφτόμουν να πάω.
5: Και βερνίκια ξύλου, αντιμουχλικά, πλαστικά για τείχους, έτοιμα κονιάματα για επισκευές. Καμπουράκης. Δείχτες πονταριστή, σύρματα γαλβανιζέ, σφραγιστικά, σιλικόνες, δοχεία λαδιού, βαρέλια, σκάλες, κλειδαριές, ηλεκτρικά εργαλεία και μπαταρίας.
6: Καμπουράκης. Χρώματα εργαλεία. Υπεύθυνος Στέλιος Καμπουράκης. Απέναντι από την Ένωση Μεσαράς στις Μοίρες. Τηλέφωνα 2892-0-22725 και 693-83-21907. Η κορυφαία επιλογή σε χρώματα και εργαλεία.
7: Κώστα, φέτος αποφάσισα να κάνω ηλιοπολύμανση με το αδιαπέρατο φύλλο Orgatif των Πλαστικών Κρήτης.
8: Πώς έτσι, ρε Μανώλη?
7: Αν και κάνω κάθε χρόνο ηλιοαπολύμανση, βλέπω κάποια θεματάκια. Τα χωράφια είναι κουρασμένα και θα αφήσω το αδιαπέρατο όσο πιο πολύ μπορώ. Ο Γιάννης που το δοκίμασε πέρσι είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα.
9: Orgatif, το μοναδικό αδιαπέρατο φύλλο στην ελληνική αγορά για την πιο αποτελεσματική απολύμανση. Orgatif, για κουρασμένα χωράφια από τις επαναλαμβανόμενες καλλιέργειες. Orgatif, για υγιές έδαφος και αυξημένη παραγωγή. Με την εγγύηση των Πλαστικών Κρήτης.
7: Πλαστικά Κρήτης. Σιγουριά και καλύτερη σοδιά.
10: Τα ακρεοπολία Δασκαλάκης ευχαριστούν για την προτίμηση και την εμπιστοσύνη σας και συνεχίζουν να προσφέρουν την καλύτερη ποιότητα στις πιο ανταγωνιστικές τιμές. Αρνάκι ολόκληρο ή μισό με κεφάλι 9,98. Μοσχάρι λεμός 9,98. Μοσχάρι στήθος 8,48. Αρνίσιο σηκώτη, γαρδουμάκια και κοκορέτσι 7,98. Γουρουνάκι γάλακτος 6,98. Μοσχάρι με κόκαλο 6,98. Κατσικά 5,98. Κοτόπουλο 2,98. Σούπερ προσφορά. Χοιρινός λαιμός και χοιρινό καρέ 5,28. Κρεοπολία Δασκαλάκης. Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 187. Όλα τα κρέατά μας είναι από επιλεγμένες ελληνικές φάρμες.
11: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά? Μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
12: Έπιπλο Πατσουράκης.
11: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
12: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53500.
3: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Στο Κοσμικό Κέντρο Μύθος, στον Αβελιανό Κάμπο, τηλέφωνα κρατήσεων 28310-71565.
1: Ανακάλυψε τώρα στο Κλειδίς Electric το νούμερο 1 κατάστημα της πόλης, κορυφαίες επώνυμες ηλεκτρικές συσκευές και προϊόντα τεχνολογίας. Με πάνω από 30 χρόνια συνεχούς παρουσίες στο Ρέθυμνο, για να ξέρεις ποιον εμπιστευθείς. Με συνεχόμενο ωράριο από τις 9 το πρωί ως τις 9 το βράδυ, για να έρθεις όποτε βολεύει εσένα. Με παράδοση της παραγγελίας σου άμεσα, ακόμη και το Σάββατο. Με πρόγραμμα δόσεων κλειδί, για να ξέρεις πού να βασιστείς. Κλειδίς Electric, Μοάτσο 49, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-22552.
2: Πάνω στα πιο γερά θεμέλια χτίζουμε με τα πιο ανθεκτικά υλικά. Με τεχνογνωσία και επαγγελματισμό έχουμε πάντα σε προτεραιότητα εσάς και τις ανάγκες σας. Καμπουράκης Προκάτ. Πάνω από 40 χρόνια βάζουμε τα δυνατά μας για το σπίτι των ονείρων σας. Προκατασκευασμένες κατοικίες με υλικά κορυφαίας ποιότητας και αντοχής στο χρόνο. Καμπουράκης Προκάτ. Με δύο καταστήματα σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο. Ηράκλειο, Βελισσαρίου 2, Εσταυρωμένος. Ρέθυμνο, Μάχης Κρήτης 116. Και το εργοστάσιο μας Ειρήνης και Φιλίας 98, Πάροδος Καγιαλή Ιωάννη. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2810-250-849, αλλά και στο www.kamburakispavlaprokat.gr, καθώς και στα social media της εταιρείας. Καμπουράκης Προκάτ. Μαζί δημιουργούμε το ιδανικό σπίτι.
3: Νιώθεις την κάψα, την εσωτερική, τη λέμαργη. Κάτι ανάμεσα σε απόλαυση και αμαρτία. Η γλώσσα κολλάει στον ουρανίσκο μόνο με τη σκέψη. Στον κόμπο, το κρέας είναι ιστορία. Ψήνεται τέλεια στα κάρβουνα, γίνεται έρωτας, λιώνει όπως και εσύ. Όπως τα βλέμματα στο πρώτο δάγκωμα. Θα το αντέξεις ή θα μείνεις με την πείνα. Κόμπος, κρέας τρομερό, το καλύτερο της πόλης. Ζουμερό, λαχταριστό, όπως πρέπει. Και από νωρίς το μεσημέρι τα μαγειρευτά. Κόμπος, η ερωτελεστία σου λέω. Ό,τι πιο νόστιμο σου έχει συμβεί. Κόμπος το ατσιπόπουλο για καλοφαγάδες.
4: Εντυπωσιακές δημιουργίες βίντεο και φωτογραφίας γάμου βάπτισης υπόσχεται η ομάδα Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Η εμπειρία μας από το 1991 στα αθηναϊκά στούντιο μας κάνει μοναδικούς στη δουλειά μας. Στο φωτογραφείο Ματθαιουδάκης τύπωσε τη φωτογραφία σου και γράψε την αφιέρωσή σου πάνω σε κούπα, παζλ, μαγικό μαξιλάρι και σε πολλά άλλα αντικείμενα. Με χαρά σας περιμένουμε για να δημιουργήσουμε. Φωτογραφείο Ματθαίος Ματθαιουδάκης. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Κουντουριώτη 116. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-22526.

0: 8. Πού? Στο σπίτι του Αντικριστού. Στην Κριάρη. Αντικριστό. Λαχταριστό. Στο σπίτι του Αντικριστού. Ψημένο με τον παραδοσιακό τρόπο και μέσα στο ρέθινο. Το σπίτι του Αντικριστού. Κριάρη 11 δίπλα στο ΡΟΑΕΔ. Όχι Τρίτες και κάθε Κυριακή με ζωντανή μουσική. Και για καλύτερη εξυπηρέτησή σας τηλεφωνήστε στο 56800. Η ποιότητα και η αξιοπιστία πιστοποιούνται με πολλούς τρόπους, αλλά με ένα μόνο όνομα. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριτάκης.
1: Παραγωγή και διάθεση ζωοτροφών. Σύγχρονο ελαιοργείο και εμπόριο ελαιολάδου. Αγορά και επεξεργασία χαρουπιού. Την ιατρικά φάρμακα και λοιπάσματα. Όλα τα εφόδια για τον αγρότη, κτηνοτρόφο και μελισσοκόμο.
0: Βιοζωέλ Σπυριτάκης. Πολυετής εμπειρία. Συνεχής ενημέρωση για όλες τις νέες εξελίξεις. Ασφάλιση ποιότητας με τα πιο σύγχρονα μέσα, καινοτόμες λύσεις και καταρτισμένο ανθρώπινο δυναμικό. Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Η επιλογή που δίνει στο σήμερα την άβρα του μέλλοντος σε 4 άρτια εξοπλισμένα καταστήματα. Σε Πέραμα, Σφακάκι, Σπύλι και Μαλάδες Ηρακλείου. Βιομηχανία Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28340-23616. Βιοζωέλ Σπυριδάκης. Όνομα συνώνυμο της ποιότητας και της αξιοπιστίας. Πού φτάνουμε?
2: Μαμά.
0: Α, μάλιστα. Εδώ είμαστε. Να σας ζήσει τα ρουχαλάκια του από τη Λιλιπούπολη. Και σε λίγο καιρό και ξανά όλοι μαζί στη Λιλιπούπολη. Για πολλά χρόνια η Λιλιπούπολη θα είναι συνεχώς μαζί σας, στη χαρά να το βλέπετε να μεγαλώνει και να ομορφαίνει, πάντα καλοντημένο. Λιλιπούπολη. Όμορφο, κομψό, πρακτικό, μοντέρνο, βολικό, παιδικό ρούχο σε πολύ προσιτές τιμές. Λιλιπούπολη. Νεκταρία και Βαγγέλης Καλονάκης.
3: Στη Γερακάρη 40. Με την ταβέρνα Σιρόκο ταξιδεύουμε καθημερινά με προορισμό το πιο γευστικό καλοκαίρι. Συντροφιά μας μοναδικές γεύσεις. Το απέραντο γαλάζιο, δροσερό αεράκι και όμορφα χαμόγελα. Ταβέρνα Σιρόκο στο Μπλακιά. Πλούσιες, αυθεντικές γεύσεις από την κρητική και διεθνή κουζίνα. Ποικιλία μεζέδων, μαγειρευτά, κρεατικά στη σχάρα και φρέσκα ψαρικά. Όλα προσεγμένα και με ντόπια υλικά. Ταβέρνα Σιρόκο στο Μπλακιά. Τηλέφωνο 6984-27-5846. Υπεύθυνος Γιάννης Μανουσάκης. Ταβέρνα Σιρόκο, νότια του Ρεθύμνου, στο Μπλακιά.
4: Αποκαταβολής κόσμου υπάρχουν για μας, δουλεύουν για μας, προσφέρουν τον εαυτό τους για μας. Θέλουν όμως τη φροντίδα τους. Ζώων Μέριμνα. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Κτηνιατρικά φάρμακα και εμβόλια για τα παραγωγικά ζώα και τα ζώα συντροφιάς. Εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής και αξεσουάρ αθλητικών αλόγων. Ισορροπιστές και απολυμαντικά στάβλων. Bar food και όλες οι τροφές για τα ζώα συντροφιάς σε ένα πλήρες pet shop. Ζώων Μέριμνα Ρεθύμνου. Ηλιάκη Γεωργία. Τεχνολόγος ζωικής παραγωγής. Στο Μασταμπά. Σε συστέγαση με το Αγροκέπ Ρεθύμνου Καπετανάκης Γεώργιος. Υπηρεσίες γεωργικών μελετών. Στη νέα μας διεύθυνση Κουρμούλη 137, τηλέφωνο 283 11 31 671.
5: Για καλοκαιρινές επιλογές με ποιότητα και οικονομία έχεις έναν φίλο Κρητικό. Έως την Τετάρτη στα σούπερ μάρκετ Κρητικός. Νεσκαφέ 200 γραμμάρια 5,99. Ξυλούρης έξτρα παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα 24,90. Ντιξάν σκόνη 68 μεζούρες 8,99. Σουπλίν μαλακτικά 60 μεζούρες 3,99. Κρητικός κάθε μέρα δίπλα σας και για online αγορές στο Κρητικός. www.pavlasm.gr.
6: Ένα νησί, μία μουσική, μία παρέα. Ακολούθησε το ράδιο Μεγαλόνισσος σε Facebook και Instagram και μείνε συντονισμένος στην πιο μεγάλη κριτική παρέα. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής, ράδιο Μεγαλόνισσος 89,8. Από το 1999, εδώ το ζούμε κριτικά.

0: Μίλη μου, Κρήτη, τρίτο ημίωρο και όπως είχαμε αναφέρει απόψε η εκπομπή είναι μεγάλη, είναι αφιερωμένη στο μεγάλο αγώνα που έχει ξεκινήσει από το 2021 κατά των δασικών χαρτών της ανάρτησης και του χαρακτηρισμού της Κρήτη μας 70% δασικό με το πρόσχομα και την αιτιολογία για να υφαρπάξουν τη γη των Κρητών. Και δεν έφτανε αυτό, ήρθε το κτηματολόγιο λοιπόν, το οποίο ήδη στην Ανατολική Κρήτη και τώρα στο νομό Ρεθύμνου, ακολουθεί ο νομός Χανίων με την ανάρτηση. Στην ουσία τι κάνει, έχει έρθει το δημόσιο ως νέος Οθωμανός καταπατητής και δηλώνει όλα τα ιδιωτικά των Κρητών, λοιπόν την περιουσία που ήταν, είχαν κριθεί δασικά και τα δημοτικά ως δικάντο, ως ιδιοκτήτης. Και έχουμε λοιπόν στη γραμμή μας τώρα, θα πάμε στο νοτιότερο άκρο, στην αγαπημένη μας τη Σιτία, να συναντήσουμε ένα αγαπημένο φίλο αγωνιστή, μέλος της επιστημονικής ομάδας της Παγκρίτιας Συντονιστικής. Είμαστε χρόνια σε αυτό το μεγάλο αγώνα, τον όμορφο, τον κύριο Κωνσταντίνο Πλωμαρίτη, να τον καλησπερίσουμε, ο οποίος ήταν επί πολλά έτη διοικητικός, γνωρίζει πολύ καλά τα διοικητικά, τα του κράτους δηλαδή. Είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα, Χριστός Ανέστη.
1: Καλησπέρα, φίλε Μανώλη. Χριστός Ανέστη.
0: Γεια σου, αγαπητέ μου Κωνσταντίνε. Δύναμη μεγάλη.
1: Προσπαθούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, Μανώλη, και εσύ και εγώ και όλοι εμείς που είμαστε μπροστά.
0: Άκουσες για τον αγαπημένο φίλο μας, τον Νίκο τον Κωνσταμπασάκη, το Στυλοβάντι νομικό, τότε που...
1: Ήταν πολύ σωστός, πολύ σωστά τα είπε και θέλω να κάνω δύο επισημάνσεις. Ότι είπε ο κύριος Κωνσταμπασάκης για να προχωρήσουμε σε μηνύσεις κατά τον...
0: Επίορκον, στην ουσία.
1: Κατά τον επίορκον, αλλά θέλω να σταθώ εδώ πέρα. Τις δηλώσεις που έβαλαν οι προϊστάμενοι των διευθύνσεων δασών, δήλωση δηλαδή ιδιοκτησίας του Δημοσίου, ναι, αλλά θα κάνω μια μικρή επισήμανση. Σύμφωνα με το άρθρο 51 του 42 του 2014, αναφέρει επιλέξη, οι δασικοί υπάλληλοι δεν εξετάζονται και δεν διώκονται ποινικά για γνώμη που διατύπωσαν κατά την άσκηση της υπηρεσίας τους, εκτός αν προκύπτει δόλος. Δηλαδή, οι μόνοι δημόσιοι υπάλληλοι που προστατεύονται και έχουν ασυλία και δεν μπορεί να ασκηθεί εύκολα ποινική δίωξη εναντίον τους είναι οι υπάλληλοι των διευθύνσεων δασών. Αυτή την επισήμανση θα ήθελα να κάνω.
0: Πολύ σωστά, αλλά είπε και κάτι άλλο όμως. Είπε και από πού πήραν εντολή, δηλαδή παράδειγμα.
1: Τα ξέρω, Μανώλη, αλλά άσε με να συμπληρώσω να πω κάποια πράγματα. Θέλω να κάνω μια μικρή επισήμανση ότι σύμφωνα με το άρθρο 3, παράγραφος 6, των 198 του 79, αναφέρει η επιλέξη ότι οι γεωργικές και οι χορτολιβαδικές εκτάσεις σε κάθε περίπτωση δεν υπάγονται στις διατάξεις της νομοθεσίας. Οι χορτολιβαδικές εκτάσεις λοιπόν δεν υπάγονται για τα άκρη της νομοθεσίας. Έχουμε και την 725 του 23 απόφαση του Συμβουλίου Επικρατείας που λέει ότι οι χορτολιβαδικές εκτάσεις δεν υπάγονται για τα άκρη της νομοθεσίας και επιπλέον λέει ότι για να χαρακτηριστεί μια έκταση δασική πρέπει να έχει ξυλώδη κορμό και να αποφέρει προϊόντα ξυλίας. Εδώ διαπιστώνουμε λοιπόν ότι όλοι οι μεγάλες εκτάσεις που έχουν θαμνώδη βλάστηση, θυμάρι, φασκόμηλο, αχινοπόδι, τις έχουν εγγράψει ως δασικές και δημόσιες. Πάμε παρακάτω. Υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις με πιστοποιητικά τελεσιδικίας που οι εκτάσεις είναι γεωργικές και χορτολιβαδικές και στους δασικούς χάρτες εμφανίζονται ως δάσος. Με πιστοποιητικά τελεσιδικίας. Γνωρίζω περίπτωση, έκταση 170 στρέμματα ιδιοκτησία εταιρείας, η οποία βγήκε στον πληστηριασμό, την πήρε νέος ιδιοκτήτης, δεν μπορεί να τη μεταβιβάσει. Για ποιο λόγο? Την έχουν εγγράψει και την έκταση αυτή και τις στριακές εγκαταστάσεις, γιατί πρόκειται για ανεγυρώμενη ξενοδοχειακή μονάδα, ως δάσος. Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν εδώ και 27 χρόνια, υπάρχει απόφαση με πιστοποιητικό τελεσιδικίας ότι η έκταση είναι γεωργική. Και όταν ο άνθρωπος προσπάθησε να βγάλει μελέτη περιβαλλοντικών εξαρτήσεων για την ενέργεια του ξενοδοχείου, ζητάει η περιφέρεια Κρήτης αν υπάρχει πρόβλημα με τη συγκεκριμένη έκταση και απαντά. Η διεύθυνση δασών νομού Λαστείου. Δεν έχουμε καμία αρμοδιότητα, η έκταση είναι τελεσίδικα γεωργική. Πώς γίνεται λοιπόν η έκταση αυτή γεωργική να εμφανίζεται δέλτα-δέλτα στους δασικούς χάρτες? Πράγματα τρελά.
0: Εδώ δηλαδή έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Διέρη και Βασίλευε, έτσι.
1: Ακούστε να σας πω κάτι. Εδώ υπάρχουν μονάδες ξενοδοχειακές που υπάρχει μια λωρίδα. Υπάρχουν περιπτώσεις. Δενδροστοιχεία. Είναι τεχνητή φυτεία σε ξενοδοχειακές μονάδες. Και αναφέρει ο νόμος ότι τεχνητές φυτείες σε κάθε περίπτωση δεν υπάγονται εντάξει της νομοθεσίας. Επιπλέον λέει ο νόμος ότι για να χαρακτηριστεί μια έκταση δασική, το ελάχιστο ευαδό είναι 3 στρέμματα και το ελάχιστο πλάτος 30 μέτρα. Λωρίδες γης, δηλαδή δέντρα που έχουν φυτευτεί, τα εμφανίζουν ως δασική έκταση και δημόσια έκταση. Τι να σας πω τώρα.
0: Κώστα μου, για να μην κουράσουμε, επειδή θα σου πω κάτι να σε ρωτήσω, πες μας, θέλω να μας μεταφέρεις λίγο το κλίμα από την Ανατολική Κρήτη μας, από τον ομό Λασιθίου συγκεκριμένα που είσαι και ζεις και δραστηριοποιείς ο κόσμος, ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος. Πώς αντιμετωπίσεις αυτό το πράγμα, γιατί σας έχει προηγηθεί στην Ανατολική Κρήτη, να το πούμε.
1: Έχει προηγηθεί 26 Ιουλίου του 25, ο κόσμος κοιμάται ορθιός, δεν έχει ξυπνήσει. Οι φορείς εδώ πέρα αρνούνται να μπουν μπροστά. Σήμερα είχα μια τελευταία συνάντηση με τον Δήμαρχο Σιτίας, τον ενημέρωσα γιατί δεν μπαίνει μπροστά, γιατί δεν βρίσκει στους άλλους δημάρχους στον ομό Λασιθίου και να ξεκινήσουν μια ενημέρωση του κόσμου και να μπουν και μπροστά. Έχω πάει 5 φορές στο γραφείο του τοπικού βουλευτή και αντιπρόεδρου της Βουλής να τον συναντήσω, να έχουμε μια συζήτηση, να δούμε πώς θα χωρεθούμε από εδώ και πέρα. Καμία απάντηση.
0: Εδώ βάζεις ένα μεγάλο θέμα, αγαπητέ Κωνσταντίνε, για συγγνώμη που σε διακόπτω. Εδώ μιλούμε για τοπική αυτοδιοίκηση.
1: Ναι, όπως τα ακούσατε, ότι λέω, τα λέω, ο γιος μου είναι τοπογράφος μηχανικός και αυτή την περίοδο εργάζεται στο έθιμο σε δημόσιο έργο. Θέλω να πω ότι έστειλε επιστολή στον Δήμαρχο Σιτίας, τον ενημερώνει για το πρόβλημα, ζητά σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έγινε τίποτα. Μια απλή ενημέρωση έγινε και τίποτα περισσότερο.
0: Ναι, αλλά ο αγρότης, ο κτηνοτρόφος που είναι εξαρτημένος και αυτή τη στιγμή έχει εγγραφεί η περιουσία του στο κτηματολόγιο, πώς το ανέχεται αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν το καταλαβαίνω.
1: Ακούστε, όταν εδώ δεν υπάρχει ενημέρωση από τα μέσα τα τοπικά. Ένα. Δεύτερο, οι τοπικοί φορείς λίγο κατά την άποψή μου το κρύβουν, το θάβουν.
0: Για ποιο λόγο όμως, αγαπητή Κωνσταντίνε, εδώ είναι, μιλούμε ότι χάνεται η πατρίδα μας στην ουσία. Γιατί αυτά θα πάνε σε πολυεθνικές και αύριο θα γεμώσει Κρήτη με ανεμογεννήτριες. Υπάρχει σχέδιο εδώ.
1: Εγώ είπα ότι όλα αυτά δεν γίνονται τυχαία. Είχα βγει σε τηλεοπτικό σταθμό στην Αθήνα ότι δεν γίνονται τυχαία, γίνονται με δόλο. Γιατί με δόλο? Διότι υπάρχουν οι νόμοι, θα προσθέσω σε αυτά που είπε ο κύριος Κωνσταμπατάκης στο άρθρο 37 του 4280 του 2014, το οποίο λέει επιλέξει σε δίκες γενέξεις θα συζητήσει του δημοσίου με φυσικό πρόσωπο. Το φυσικό πρόσωπο πρέπει να αποδείξει την παραυτή ύπαρξη κυριότητας. Από την παραπάνω διάταξη εξαιρείται ρητά τρίτη, επτάνησε και δωδεκάνησε, το βάζει στο απόλυξο θέτω δημόσιο. Έχει τίτλο στο δημόσιο? Δεν έχει.
0: Στην λοιπόν, Κρήτη είπαμε δεν έχει, ρητά.
1: Δεν έχει, μα υπάρχει και μια σειρά από αποφάσεις του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, αλλά υπάρχει και γνωμοδότηση της Ολομέλειας του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους. Όταν ξεκίνησε το κτηματολόγιο, η κατήλυνα αρμόδια υπηρεσία για την κρατική υπηρεσία, η διεύθυνση κρατική υπηρεσία του Υπουργείου Οικονομικών, ζητά από το νομικό συμβούλιο του κράτους να γνωμοδοτήσει αν μπορούν όλες οι εκτάσεις, οι δασκές κτλ. Να εγγράφονται ως δημόσιες. Έρχεται λοιπόν το νομικό συμβούλιο του κράτους η Ολομέλεια λόγω της σπουδαιότητας του θέματος και γνωμοδοτεί και λέει: δεν μπορούν να εγγράφονται όλες γενικά και αόριστα. Θα εγγράφονται οι εκτάσεις για τις οποίες το δημόσιο διαθέτει τίτλους ή άλλα επαρκή στοιχεία κυριότητας. Και υπάρχει και σειρά, όπως ανέφερα, αποφάσεων του Αρείου Πάγου και του Συμβουλίου Επικρατείας, δεν γίνεται τίποτα από όλα αυτά. Και θα αναφερθώ βέβαια και στο άρθρο 152 του νόμου Σκρέκα, που τροποποιεί το άρθρο 10 του 32 μέχρι το 2003, που λέει ότι στην Κρήτη το πήγανε λίγο να μας τη φέρουν λιγάκι.
0: Να μας κοιμήσουν λίγο,
1: Να μας κοιμήσουν λίγο, αλλά πώς κοιμάται. Λέει λοιπόν το συγκεκριμένο άρθρο. Δεν το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα αν οι ιδιοκτήτες των εκτάσεων προσκομίσουν συμβόλαια πριν από την 1η Ιουλίου του 2001, ακόμα και οι διαθήκες ανεξάρτητα αν έχουν μεταγραφεί μεταγενέστερα. Ενώ προσκομίζουμε συμβόλαια πριν ενωθεί Κρήτη με την Ελλάδα, εγγράφονται οι εκτάσεις ως δημόσιες. Θα πω και κάτι χαρακτηριστικό. Πάλι με το άρθρο 10 του 32 με τον 8 του 2003, παράγραφος 3, αναφέρει ρητά. Το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου με διάδικο το ελληνικό δημόσιο. Εγώ έχω απόφαση για τη δική μου περιουσία και συμβόλαια πριν ενωθεί με την Ελλάδα και με απόφαση δικαστηρίου που με αναγνωρίζει διοκτήτη και μάλιστα το ελληνικό δημόσιο μου κατέβαλε 125.000 ευρώ αποζημίωση και η έκταση έχει εγγραφεί ως δημόσια. Τι να κάτσω να σας πω.
0: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, εδώ αναδεικνύει ένα άλλο θέμα. Ότι ένας άνθρωπος, το είπαμε και με τον αγαπητό Νικόλαο πριν από λίγο, ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα, ακόμη και δίκιο να έχει, στην ουσία από τη στιγμή που δεν μπορεί να το διεκδικήσει στα δικαστήρια, γιατί εσύ είπες, παρόλο που είχες όλο...
1: Προσκομίζουμε συμβόλαια. Πριν ενωθήκε ήδη με την Ελλάδα, εγγράφονται οι εκτάσεις ως δημόσιες. Θα πω και κάτι χαρακτηριστικό. Πάλι με το άρθρο 10 του 32.08 του 2003, παράγραφος 3, αναφέρει ρητά. Το δημόσιο δεν προβάλλει δικαιώματα όταν υπάρχει απόφαση δικαστηρίου με διάδικο το ελληνικό δημόσιο. Εγώ έχω απόφαση για τη δική μου περιουσία και συμβόλαια πριν ενωθήκε ήδη με την Ελλάδα και με απόφαση δικαστηρίου που με αναγνωρίζει ιδιοκτήτη και μάλιστα το ελληνικό δημόσιο μου κατέβαλε 125.000 ευρώ αποζημίωση και η έκταση έχει εγγραφεί ως δημόσια. Τι να κάτσω να σας πω.
0: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, εδώ αναδεικνύει ένα άλλο θέμα. Ότι ένας άνθρωπος, το είπαμε και με τον αγαπητό Νικόλαο πριν από λίγο, ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα, ακόμη και δίκιο να έχει, στην ουσία από τη στιγμή που δεν μπορεί να το διεκδικήσει στα δικαστήρια,

0: αξία. Τι να κάτσω να σας πω.
1: Αγαπητέ Κωνσταντίνε, εδώ αναδεικνύει ένα άλλο θέμα. Ότι ένας άνθρωπος, το είπαμε και με τον αγαπητό Νικόλαο πριν από λίγο, ότι ένας άνθρωπος που δεν έχει χρήματα, ακόμη και δίκιο να έχει, στην ουσία από τη στιγμή που δεν μπορεί να το διεκδικήσει στα δικαστήρια, γιατί εσύ είπες, παρόλο που είχες όλα τα στοιχεία υπέρ σου, με τίτλους, με νόμους, με πάλι ευρέθηκες στα δικαστήρια και το αποτέλεσμα.
0: Το αποτέλεσμα είναι ότι θα πρέπει να πληρώσω κάποια χρήματα, να ταλαιπωρηθώ για αρκετά χρόνια, όπως είπε και ο κ. Σαμπατζάκη.
1: Ψυχοφθόρες καταστάσεις και δυσβάσκεται οικονομικά.
0: Να σας πω κάτι, γνωρίζω ότι θα δικαιωθώ. Γίνεται μια προσπάθεια. Εγώ ανέβηκα στην Αθήνα, συναντήθηκα με δύο νομικούς και περιμένα πάλι.
1: Εσύ, αγαπητέ Κωνσταντίνα, θα δικαιωθείς. Ένας άλλος, οποιοδήποτε θέση, παράδειγμα, που δεν έχει χρήματα ο άνθρωπος, που δεν γνωρίζει νόμους, που δεν.
0: Θα χάσει την περιουσία του.
1: Λοιπόν.
0: Θα σας πω κάτι, μια πρόβλεψη κάνω. Πρόβλεψη. Κάποια στιγμή, μετά από μερικά χρόνια, θα συστήσουν μια εταιρεία ειδικού σκοπού που θα μεταφερθεί όλη η περιουσία αυτή στην συγκεκριμένη εταιρεία και το πιθανότερο είναι να ακολουθεί το παράδειγμα με τα φανς. Παγοράσανε για 5 δραχμές τις κατοικίες των ανθρώπων και τις πουλάνε από 5%. Τα οικονομάνε κάποιοι τα φανς, τα ανώνυμα αυτά που δεν μας λένε ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά και τρώνε τα σπίτια των ανθρώπων.
1: Αγαπητή Κωνσταντίνε, δεν ξέρω αν μου το είπες εσύ, ότι ετοιμάζουν να κάνουν μια εταιρεία, προχθές σε μια κατευθείαν ζήτηση που είχαμε, η οποία θα υπάρχει ένα νόμισμα ηλεκτρονικό, δεν ξέρω πώς θα λέγεται, tips, πώς μου το είπανε, το οποίο δηλαδή, αυτό έχει να κάνει με τις πληστηριασμούς βέβαια, είναι, αλλά έχουν σχέση λίγο, δηλαδή την οποία θα σου παίρνουν τα χωράφια σου, ανάλογα στην αξία του ή όχι.
0: Εκεί θα πάμε. Το επόμενο στάδιο είναι μετά από μερικά χρόνια, μέχρι το 33, μετά το 33 όσοι δεν κάνουν ενστάσεις προσωπικές στα δικαστήρια κτλ. Χάσαν την περιουσία τους. Εκεί θα πάμε. Ελπίζω μεταγενέστερα μια άλλη διαφορετική κυβέρνηση, όχι με τη σημερινή, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα με τη σημερινή κυβέρνηση, να το δει κάπως διαφορετικά, να υπάρχει μια διαφορετική νομοθέτηση. Δηλαδή κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, αλλά μην ξεχνάς ότι και ο νόμος Φάμελο, αγαπητέ Κωνσταντίνα, συγγνώμη ένα λεπτό, γιατί πρέπει να τα λέμε όλα, να μιλούμε και να είμαστε αντικειμενικοί, για όποιον μας ακούει. Γιατί το μεγάλο πρόβλημα ξεκίνησε με τον νόμο Φάμελο, θυμάσαι.
0: Τι έλεγε ο νόμος Φάμελο.
1: Ο νόμος Φάμελ που έκανε μια ρύθμιση που δεν αναγνώριζε, αν θυμάσαι, το ΟΣΔΕ τότε, το Λευκομικό ή το Αμπελουρικό Μητρό. Μετά ήρθε ο νόμος του Χατζηδάκη, ο οποίος είπε ότι αναγνωρίζει το ΟΣΔΕ. Δηλαδή τον...
0: Να μην μιλάμε για ΟΣΔΕ, να μιλήσουμε για τα ιδιοκτησιακό. Αν θέλετε να σας...
1: Ναι, αλλά ένας κοινοτρόφος όμως που στο βουνό δεν είχε άλλη απόδειξη, γιατί ξέρεις ότι είχαμε το εθνικό δίκαιο στην Κρήτη μας και δεν είχαμε συμβόλαια εκείνα τα χρόνια και στις περισσότερες περιοχές. Και υπήρχε το εθνικό δίκαιο και υπήρχε ο λόγος τιμής. Υπήρχε το νοικιαστήριο, η μεταβίβαση όπως γνωρίζαμε πως γινόταν τέλος πάντων και αργότερα ήρθαν τότε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το λεγόμενο ΟΣΔΕ, το Αμπελουρικό Τελεκομικό Μητρό που δήλωνε ότι είχε τέλος πάντων και τα αναγνώριζε το κράτος και σου την επιδότηση γι' αυτό. Και έρχεται μετά αργότερα, μετά από 20-30 χρόνια και σου λέει τι. Δηλαδή, εσύ που με αναγνώριζες ότι εγώ είχα ένα αγροτεμάχιο το οποίο ήταν μια παραγωγή τέλος πάντων με ελαιόδεντρα. Ελαιόλαδο και παρήγαγες και σε αναγνώριζε. Και μετά πώς έρχεται μετά από κάποια χρόνια και δεν σε αναγνωρίζει και σου κάνει δάσος.
0: Αυτό λέμε ότι υπάρχουν. Θα πω κάτι χαρακτηριστικό. Ότι.
1: Δηλαδή θέλω να πω ότι εδώ το πρόβλημα είχε ξεκινήσει και προγενέστερα από το 2016 για να είμαστε αντικειμενικοί. Πήγε να γίνει μια διαδικασία με το Συμβούλιο Επικρατείας του νόμου Χατζηδάκη που δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην ουσία, όπου έδινε τη δυνατότητα και αναγνώριζε το ΟΣΔΕ που έχει να κάνει με το αμπελουργικό, έχει να κάνει με το βοσκότοπο και το ολοκομικό μητρό. Αυτό ήταν σωστή κατεύθυνση. Δεν εφαρμόστηκε ποτέ όμως από τις διοικήσεις των διευθύνσεων εντάσσεων.
0: Άκουσε Μανώλη, υπάρχει 1364 και 1365 αποφάσεις του ΣΤΕ.
1: Σε δύο λεπτά πάμε σε διαφημιστικό και κλείνουμε. Κώστα μου, κάνε ένα επίλογο, σε παρακαλώ.
0: Ωραία. Εντάξει.
1: Είναι δικό σου, δύο λεπτά είσαι και κλείνουμε.
0: Δύο λεπτά.
1: Ναι, δύο λεπτά.
0: Δύο λεπτά. Θα αναφερθώ λοιπόν στις αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας του 1364 και 1365 του 2021, σύμφωνα με τις οποίες σε παρομοιγή του άρθρου 48, 46, 85 του 2016, αν δεν κάνω λάθος, ό,τι είναι στο αμπελουργικό και ηλεκτρονικό μητρό πρέπει να φύγει από τους δασικούς χάρτες.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό λοιπόν είναι νόμος του Φάμελου, αν δεν κάνω λάθος.

0: Ποιο γεννούμενο Χατζηδάκη ήταν?
1: Όχι, όχι, δεν είναι Χατζηδάκη. Θα σου στείλω το σχετική διάταξη.
0: Το 2020 πάντως όμως Χατζηδάκη. Συμβουλίο Επικρατείας.
1: Το 20 εγώ δεν μιλάω. Το άρθρο 48. Αυτό ναι, μπορεί να κάνω λάθος και εγώ έτσι. Το άρθρο 48 λοιπόν του 46-85 του 2020, δίκιο έχεις. Λέει λοιπόν ότι ό,τι είναι στο αμπελουργικό λεκομικό μητρό και επιδοτείται από τον ΟΠΚΕΠΕΡ πρέπει να φύγει από τους δασικούς χάρτες. Κατά του συγκεκριμένου άρθρου κατέθεσαν προσφυγή στο ΣΤΕ οι δασολόγοι.
0: Τι χάσανε μετά?
1: Τι χάσανε, βγήκε 1364-1365 αποφάσεις του ΣΤΕ που μέχρι σήμερα δεν έχουν εφαρμοστεί. Δηλαδή και έχουμε και τον νόμο, έχει κρυφθεί συνταγματικός ο νόμος, το άρθρο 48. Έχουμε αποφάσεις του ΜΝΕΠ Γκαντίας και δεν εφαρμόζονται. Υπάρχουν εκτάσεις που καλλιεργούνται, καλλιεργημένες εκτάσεις. Θα πω και κάτι άλλο ακόμα. Θα αναφερθώ στο άρθρο 67 του 1998-1979. Σε κάθε περίπτωση δεν υπάγονται, τι λέει το άρθρο, σε κάθε περίπτωση δεν υπάγονται διεδάκτης δασικής νομοθεσίας, οι εκτάσεις κατά το παρελθόν ήταν καλλιεργημένες και μετέπειτα δασώθηκαν. Και είτε αυταπάγγελτα ο προϊστάμενος της διεύθυνσης δασών, είτε μετά από οποιοδήποτε έχει ένομο συμφέρον, διενεργείται αυτοψία προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν παλιά εμφανίχνη καλλιέργειας όπως σωρή από πέτρας, ξερολιθίας κτλ. Όπου υπάρχουν λοιπόν εμφανίχνη καλλιέργειας, πρέπει να φύγουν από τους δασικούς χάρτες. Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε σε διαφημιστικό, Κώστα μου, θα κλείσουμε σιγά σιγά. Ήθελα να σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Από την Ανατολική Κρήτη, από την αγαπημένη μας θυσία λοιπόν, να πούμε να σε καληνυχτήσουμε. Χριστός Ανέστη μας στο 40ήμερο της Ανάστασης. Και παρόλα αυτά που μας εκάνουν, εμείς κόντρα του καιρού θα λέμε δόξα τω Θεώ που μας αξιώνει να ζήσουμε άλλη μια Ανάσταση, αγωνιζόμενοι έως τέλος. Θα είμαστε έως την τελευταία στιγμή της ζωής μας του Χριστού συνεργούμενος αγωνιζόμενοι.
1: Μανώλη, μια και προηγουμένως αναφερθήκαμε, έχω λοιπόν την εφημερίδα της κυβέρνησης, είναι 13 Απριλίου του 2017, είναι ο νόμος 4467 που αναφέρει περίπου τα ίδια πράγματα. Το νόμος νομίζω ότι ήταν ο Φάμελος ή ο Αραβώσης τότε, υπουργή. Ο νόμος τον έχω μπροστά μου με μια κουβέντα μόνο, τελευταία, που λέει περίπου τα ίδια πράγματα, τον υπογράφουνε. Ο Φάμελος τον υπογράφει μαζί με άλλους υπουργούς. Είναι λοιπόν αυτό που ανέφερα προηγουμένως, ο νόμος 4467 του 2017.
0: Λοιπόν, Κώστα μου, σε χαιρετούμε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένουμε συντονισμένοι εκτός αέρα εμείς και θα τα λέμε. Να είσαι καλά.
1: Καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 10:30.
1: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκριτος. 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τιμπάκι. Τηλέφωνα 28920 53 382 και 6932 33 1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Αν μείνει Θε μου φύλαε στο δρόμο σου το αμάξι, το χαριτάκι όποιος μπορεί γρήγορα να τον ψάξει. Οδική βοήθεια Χαριτάκης Νεκτάριος. Αν μείνατε στο δρόμο και επιθυμείτε τη μεταφορά του οχήματός σας, οδική βοήθεια Χαριτάκης. Μεταφέρουμε στο χώρο σας αυτοκίνητα, τρακτέρ, μίνι μπας και χωματουργικά μηχανήματα σε όλη την Κρήτη.
4: Τώρα κοντά σας και με νέες υπηρεσίες και νέο αυτοκίνητο γερανοφόρο. Για απεγκλωβισμό, από εκτροπή οχημάτων, δυνατότητα μεταφοράς έως 3 οχήματα ταυτόχρονα μέχρι 8 τόνους. Μεταφέρουμε και βαρέα φορτηγά και λεωφορεία.
3: Οδική βοήθεια Χαριτάκης. Θα μας βρείτε Μόνρου 18 Ηράκλειο και στο κινητό 6932 311 464.
5: Στο γνωστό πρόβλημα αξιοπιστία ή οικονομία υπάρχει έξυπνη λύση. Smart House. Ασφάλισε το σπίτι, το σκάφος ή το αυτοκίνητό σου με τη σιγουριά των μεγαλύτερων ασφαλιστικών εταιριών στις καλύτερες τιμές. Λύσε έξυπνα το πρόβλημα της ασφάλισής σου. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Smart House. Αγία Βαρβάρα, Εθνικής Αντιστάσεως 57 και Κνωσού 229. Τηλέφωνο 2810-232-800. Smart House. Έξυπνη λύση είναι η σίγουρη λύση.
6: Πολύτιμο γούστο, ακριβώς στυλ, μοναδική λάμψη, αδιαπραγμάτευτη ποιότητα, κομψότητα και πείρα. Όλα συγκεντρωμένα σε ένα όνομα. Όλα σε μια χρυσή ιστορία χρόνων. Σφραγίστε τις πολύτιμες στιγμές της ζωής σας με ένα κόσμημα από το Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Κοσμήματα, ρολόγια κλασικά και μοντέρνα. Χρυσοχοείο Γιάννης Κουλεντάκης. Στο κέντρο των Μυρών, 25 Μαρτίου, δίπλα στην Εθνική Τράπεζα. Τηλέφωνο 28920 22242. Γιατί οι πολύτιμες στιγμές πρέπει να μένουν.
0: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.
7: Φραγκούλης στους Αρμένους Ρεθύμνου. Τηλέφωνο 41565. Προσφορά εποχής. Αλυσοπρίωνο βενζίνης της κορυφαίας ιταλικής εταιρείας Oleomac 50 κυβικών 3 ύπων μόνο 199 ευρώ. Και κονταροπρίωνα βενζίνης από 104 ευρώ.
8: Σε όλη την Κρήτη, Ζωοτροφές Καπετανάκης. Για τον κτηνοτρόφο, τον αγρότη, τον επαγγελματία. Με ποιότητα, πείρα και τεχνογνωσία. Και στις χαμηλότερες τιμές. Εργοστάσιο στο Αμάρι Ρεθύμνου. Καταστήματα στο Ηράκλειο, τα Χανιά, τις Μύρες και το Ρέθυμνο. Ζωοτροφές Καπετανάκης. Δίπλα σας, παντού και πάντα.
9: Θέλουμε οι καλεσμένοι σας να περάσουν καλά. Να έλθουν άνετα, να παρκάρουν άνετα, να καθίσουν άνετα. Να μείνουν ικανοποιημένοι από κάθε άποψη. Δουλέψαμε χρόνια πάνω σε αυτό. ΑΑ στους Αρμένους Ρεθύμνου. Η επιτυχημένη επιλογή για κάθε σας κοινωνική εκδήλωση. Τηλέφωνο 28310 41406.
10: Κορίτσι μου, γιατί είσαι πάνω στην καρέκλα?
11: Κοίτα, κοίτα εκεί, κάτω από το ψυγείο, κοίτα!
10: Τι. Α, πάλι κατσαρίδα.
11: Αχ, σκότωσε τη, σε παρακαλώ.
10: Δεν μπορώ. Συχαίνομαι.
11: Πάρε τη σταδουράκι σε κοντρόλ. Τώρα!
12: Δεν χρειάζεται να ζείτε πλέον σε θρίλερ. Καλέστε και εσείς την Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
13: Σας απαλλάσσουμε από τροκτικά, υπτάμενα και βαδιστικά έντομα. Απόθυση ερπετών, μικροοργανισμών και ακάρεων.
12: Απολύμανση επαγγελματικών χώρων, δημοσίων κτηρίων, πολυκατοικιών, κατασκηνώσεων, ξενοδοχειακών μονάδων. Απεντομώσεις, νυεκτονίες, απολυμάνσεις, Σταθουράκη Σες Κοντρόλ.
13: Επίσης, στα πλαίσια της συνεργασίας μας, συντάσσουμε και παραδίδουμε φάκελο απεντόμωσης, ο οποίος περιέχει όλα τα απαραίτητα έγγραφα και πιστοποιητικά, τα οποία ζητούνται κατά τον υγειονομικό έλεγχο.
12: Ακόμα διαθέτουμε απολυμαντικά, αποσμητικά χώρου και συσκευές υγιεινής καταστημάτων.
13: Σταθουράκης S-Control με πιστοποίηση ISO 9001.
12: Λύσεις που αναβαθμίζουν το εργασιακό σας περιβάλλον.
13: Ατσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 6972 171988.
14: Εκεί όπου χτυπάει η καρδιά του σπιτιού.
15: Μαρμάλ Μαμαλάκης.
14: Κορυφαία υλικά πάγκων κουζίνας με τεχνογρανίτες και πλακάκια μεγάλων διαστάσεων, με συνεργασίες με τα μεγαλύτερα εργοστάσια του χώρου παγκοσμίως.
15: Ανακάλυψε τώρα την επαγωγική εστία Cooking Surface Prime, το νέο αόρατο ευφυές επαγωγικό σύστημα μαγειρέματος.
14: Υψηλή αισθητική, αντοχή και εργονομία που κόβουν την ανάσα.
15: Μαρμάλ Μαμαλάκης. Επίσημος αντιπρόσωπος της Compact Quartz. Τεχνογρανίτες άριστης ποιότητας.
14: Η γραπτή εγγύηση 33 χρόνων της Compact Quartz, οι ανταγωνιστικές τιμές και η εγγύηση ποιότητας κατασκευής μας καθιστούν την Μαρμάλ Μαμαλάκης
15: την σίγουρη επιλογή στα υλικά πάγκων που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα.
14: Εργοστάσιο έκθεση Κούμη Ρεθύμνου.
15: Έκθεση Κουρμούλη 86 Μασταμπάς.
16: Renault Clio. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Renault ξαναγράφει ιστορία. Νέο Clio, Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Renault Clio από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Renault στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
17: Δεκάδες παραγωγοί και η δική σας φωνή. Μπες στο radiomegalonisos.gr και κατέβασε δωρεάν τις εφαρμογές για να ακούς το αγαπημένο σου ραδιόφωνο παντού. Το ραδιόφωνο της κριτικής μουσικής. Radio Μεγαλόνισος 89,8. Από το 1999. Εδώ το ζούμε κριτικά.
18: Φίλε μου Κρήτη, τέταρτο και τελευταίο ημίωρο. Είμαστε λοιπόν σε ένα σάστημα περίοδο, να το λέμε συνεχώς, Χριστός Ανέστη. Άλλη μια φορά μας αξιώνει αναξίως ο Χριστός μας, ο Παντοκράτορας, να ζήσουμε αυτή την Αγία Ανάσταση. Περάσαμε την Κυριακή, την Κυριακή Σαμαρίτιδος, ένα πολύ μεγάλο γεγονός, όπου μια γυναίκα που πήγε, λέει, να πάρει νερό, και ήταν εκεί το φρέαρο του Ιακώβου, που αναξιώσει έχω αξιωθεί να πάω. Ήταν εκεί, καθόταν ο Χριστός μας για να ξεκουραστεί και της είπε: βάλε μου νερό. Και λέει: πώς εσύ, λέει ένας, τότε υπήρχε η μεγάλη κόντρα των λαών, μου λες να σου βάλω νερό? Και από εκεί της είπε, λέει, φέρε, λέει, και τον άντρα σου. Και λέει: δεν έχω άντρα. Και της λέει: είσαι πέντε άντρες. Αυτό το λέω για να καταλάβουμε ότι οι εποχές από τότε μέχρι σήμερα έχουν περάσει 2000 χρόνια, αλλά στην ουσία δεν έχουν αλλάξει εποχές πολύ. Αλλά αυτή η γυναίκα όμως μετανόησε μετά και έγινε η Αγία Φωτεινή Σαμαρίτιδα, μια πολύ μεγάλη Αγία, γίγαντας της πίστης μας. Να πούμε λοιπόν ότι νωρίτερα ακούσαμε τον αγαπημένο φίλο, τον Νίκο Κουτσαπασάκη, νομικός, μέλος της Παγκαρίας Συνήθειας Επιτροπής, το μεγάλο αγώνα που ξεκίνησε το 2021 μέχρι σήμερα. Και σήμερα έχουμε το μεγάλο πρόβλημα με την ανάρτηση του κτηματολογίου και την, στην ουσία, καταπάτηση από το δημόσιο όλης της ιδιωτικής περιουσίας και της δημοτικής, γιατί όπως είπαμε το δημόσιο δεν έχει καμία αξίωση και ιδιοξία στην Κρήτη. Συνδεθήκαμε και με τη στιγμή με τον καλό φίλο τον Κωνσταντίνο τον Πλουμαρίτη, όπως μας είπε και αυτός από τη δική του οπτική, τα γεγονότα που ζούμε. Αυτή τη στιγμή αυτό που μένει ότι ο κόσμος πρέπει να αντιδράσει όπως ξέρει να αντιδρά ο κριτικός. Και εδώ στο Ρέθυμνο, με αξιοπρέπεια που έχουμε δώσει τα διαπιστευτήριά μας. Και δεν είναι μόνο το κτηματολόγιο δασικός χάρτης, αλλά είναι και ο ΒΟΑΚ, ο οποίος αγγίζει όλη την Κρήτη, καταστρέφει στην ουσία πάρα πολλές περιοχές. Ενώ θα μπορούσε να αποφευκτεί αυτή η καταστροφή, θα μπορούσε να γίνει το μεγαλύτερο καλό με τις μικρότερες αρνητικές επιπτώσεις. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που λένε εδώ πέρα ότι ο κόσμος λέει σιώπα, δεν αντιδρά. Ο κόσμος λοιπόν πρέπει να σπάσει σιωπή του με αξιοπρέπεια σε ό,τι τον αφορά και όπου αδικείται. Δεν μπορεί να αδικούται η πλειοψηφία στο σύνολο, μια ολόκληρη κοινωνία και να μην μιλά. Πώς γίνεται λοιπόν να λύσει ένα πρόβλημα όταν στην ουσία σιωπάς και κάθεσαι ένα καναμπέ? Γι' αυτό θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι που έρχεται, που λέει «Έρθανε δύσκολη καιρή». Οι έννοιες και οι λέξεις είναι αλληγορικές, γιατί κατακτητές υπήρχαν και υπάρχουν πάντα, απλά είναι με άλλα προσωπία σήμερα. Πάμε να τα ακούσουμε. Γιάννη Μακρυδάκης, πάμε στον Κρουσόνα. Ήρθανε δύσκολη καιρή.

Φωτιά, μπαρούτι και καρνούς, ξεσηκώθηκε ο λαός. Ένα τραγούδι πραγματικά το οποίο είναι πάντα επίκαιρο, και αυτό πρέπει να καταλάβουμε όλοι, ότι μην περιμένεις να σωθείς, να σε σώσει κανείς, αν εσύ ο ίδιος δεν θες να σωθείς. Ο ίδιος λέει ο Θεός να θέλει να σε σώσει, αν εσύ δεν θες, πώς θα σε σώσει. Αυτό αφορά για όλους εμάς, ότι αν εμείς δεν αγωνιστούμε για αυτά που θέλουν να μας κάνουν, για αυτά που μας κάνουν, για αυτά που θέλουν να μας κάνουν, μην περιμένουμε ότι θα αγωνιστεί κανείς άλλος. Αν εσύ ο ίδιος σιωπάς και αδιαφορείς, μην περιμένεις ότι θα ενδιαφερθεί κανείς άλλος. Λοιπόν, ο Θεός μας έχει δώσει το αυτεξούσιο για το καλό, και ο αγώνας πάντα μιλούμε για το καλό. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε ένα άλλο τραγούδι, πολύ όμορφο πάλι, από τον Νίκο Γαϊνάκη, να στράψουν οι ορίζοντες.

Πλασίωρομαι, λέει, μαζί χορό με το Λεβέντη το λαό. Ένα πολύ όμορφο τραγούδι από τον Νίκο το Γανιανάκη και πάντα επίκαιρο. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το Γιώργο το Μανολίδη, μια πολύ ωραία ερμηνεία σε στίχους. Γιώργος Μανολίδης λοιπόν, ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Αν δεν κάνω λάθος, είναι και η δική του στίχη του Γιώργο. Συμμετέχει ο Δημήτρης ο Παπαδάκης και ο Γιώργος ο Καράτζης, που λέει ότι είναι αντίσταση, είναι το τραγούδι. Αντίσταση ως τέλος λοιπόν, ψηλά τα λάβαρα που μου πες γέροντας φέτος στα Χριστούγεννα, ψηλά τα λάβαρα, λέει, ως τέλος. Μην παρετούμαστε, μην παραδίνομαι, ναι. Μην υποστέλλουμε τη σημαία. Αυτός ο λαός, ο Έλληνας, είναι γεννημένος για αγώνες. Πάμε να τα ακούσουμε και σιγά σιγά να φτάξουμε στο τέλος εκπομπής, για ένα βράδυ να είμαστε παρέα, να συνταξιδεύουμε, αγαπητοί φίλες και φίλοι.

Ακόμα δεν στεγνώσανε τα δάκρυα. Ακόμα δεν βγάλανε τα μαύρα. Ακόμα χνίζει κάνει του πολυβόλου πάνω σε αυτούς που υπέδειξαν οι κουκουλοφόροι. Από την εποχή της τουρκοκρατίας, την εποχή της κατοχής μέχρι σήμερα. Και τώρα πάλι από την αρχή, με νέους τρόπους, με καινούριους προδότες, χωρίς κουκούλα. Απ' τη μια να παραδίδουν τα πάντα ανεφόρον, και από την άλλη εμείς και τα παιδιά μας σκλάβοι, πεινασμένοι, μετανάστες στον τόπο μας. Ξυπνήστε μωρέ, έχουμε χρέος στους προγόνους μας και υποχρέωση στα παιδιά μας να κρατήσουμε αυτή την πατρίδα ελεύθερη. Ξυπνήστε μωρέ, αυτή η πατρίδα μας ανήκει.

0: Μίλη μου, Κρήτη, αυτό το σωτόπος λοιπόν, αυτή η Κρήτη, ευλογημένη μας Κρήτη, το νότιο άκρο της Ελλάδας, αυτός ο τόπος που γεννά ήρωες, αγωνιστές, πολεμιστές, μας έχει διδάξει ότι δεν παραδίνομαι, δεν παρετούμαστον και δεν παραδίνομαι τη γη στις προδότες, όπως είπε η τραγούδι. Καινούργιοι λέει προδότες με κουκούλες, είπαινε, αναφέρει πολλά. Το τραγούδι είναι ορμόμενο από τη γερμανική κατοχή, από τις κεσταμπίτες τότε που λέγανε, να έρθουν λέει κεσταμπίτες και προδότες. Πολλά τα μηνύματα. Θα ήθελα να κλείσω με ένα γεγονός το οποίο μας έχει συγκλονίσει όλους, που αφορά την παρέα. Με ταπείνωση και με σεβασμό σε όλους, αυτό που πρέπει να διδάσκουμε στις νεότερες γενιές, στα παιδιά, αλλά και να διδασκόμαστε κι εμείς, είναι ότι η παρέα είναι κάτι ιερό. Και όταν πας να κάνεις μια παρέα, είτε είσαι στην οικογένειά σου μέσα, γιατί ακούσαμε και γεγονότα αυτές τις μέρες ακόμη και μέσα στις οικογένειες, αλλά είτε είσαι με φίλους, οι φίλοι είναι δικοί σου ανθρώποι, δεν είναι άγνωστοι. Υπάρχει απόλυτα σεβασμός της παρέας. Είναι η ευγένεια, είναι η διάκριση. Είναι η χαρά, είναι και η λύπη. Μπορεί να πας να έχει φύγει ένας άνθρωπος, να μοιραστείς με το φίλο σου τον πόνο του, να γίνει και πόνος δικός σου, να πας στη χαρά του άλλου, να γίνει και χαρά δική σου. Αυτό είναι ιερό πράγμα και πρέπει να το γνωρίζουμε και να το σεβόμαστε αυτό το πράγμα, να χαιρόμαστε με τη χαρά και να λυπούμαστε με τη λύπη. Αυτή είναι η παρέα, αυτή είναι η αδελφοσύνη. Έτσι μεγαλώσαμε. Και Θεέ μου, φίλε, όταν συμβεί ένα αληθιτικό γεγονός, είναι για όλους και μια χαρά είναι για όλους. Χριστός Ανέστη. Να είστε καλά, σε ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.
1: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11. Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53500. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: μιλώ.
1: Μόνο κριτικά.
0: Ζαμάνια το γάνα σε ειδό καιρούς να σ' ανταμώσω. Καιρούς να σ' ανταμώσω.
1: Ερωτόκριτη.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 11:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Μιλώ σου με τα μάτια μου κι αυτό νομίζω φτάνει. Να καταλάβεις η καρδιά μου σε ποια μεριά σε βάνει.
0: Ερωτόκριτος.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 12.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, η μάθηση γίνεται παιχνίδι. Η εποχή μας απαιτεί γνώση της αγγλικής γλώσσας. Γι' αυτό η επιλογή του φροντιστηρίου πρέπει να είναι αυστηρή. Κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη, Μύρε στην Πάκη. Με ολιγομελή τμήματα και συμφέρουσες τιμές, η εκμάθηση αγγλικών γίνεται πιο προσιτή από ποτέ. Διδάσκουμε από το 1987. Εμπιστευτείτε την πολυετή πείρα μας και δείτε τα παιδιά σας να πετυχαίνουν στις εξετάσεις με σιγουριά. Ελάτε να χτίσουμε τα πτυχία από νωρίς στα κέντρα ξένων γλωσσών Αλεξία Στεφανάκη Λεκάκη στις Μύρες και το Τυμπάκι. Τηλέφωνα 28920-53-382 και 6932-33-1611. Σίγουρη μάθηση, σίγουρη επιτυχία.
3: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
4: Έπιπλο Πατσουράκης.
3: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
4: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
5: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο. Τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920-53-500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Το παρελθόν μου το ξεχνώ και αρχή καινούρια κάνω από τις πληγές απάνοιξες στον πέτη μου.
0: Ερωτόκριτος. Ανεβαίνουμε μαζί στα ανηφορικά μα όμορφα μονοπάτια της κριτικής μας παράδοσης.

0: βουνό. Ερωτόκριτος.
1: Οι μερακλείδες το έχουνε αχ, και ξέρουν και γλεντούνε.
0: 87,9.
1: Παχιλιά καλά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Γεια σου χαρά σου Βενετιά, πήρα τους δρόμους του νοτιά.
0: 87,9.
1: Αυτό

0: Ερωτόκριτος.
1: Μπροστά στα μάτια τζι, μικρός, μέρα με την ημέρα. Εφάνηκα και δεν μπορώ να ζήσω παραπέρα.
0: Ερωτόκριτος. Η Κρήτη τραγουδάει μαζί του.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι μία.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
4: Διαφημιστείτε στον Ερωτόκριτο, τον κριτικό σταθμό. Τηλεφωνικό κέντρο 28920 53 500.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.

0: Ερωτόκριτος.
1: Και λέει ο Μιχάλης ο Στεφανάκης, είναι χαρές που δεν γελάς όσο ευτυχής και να είσαι. Γιατί η σκέψη μη χαθεί. Σε τρώει και φοβάσαι.
0: Ακούω Ερωτόκριτο κάθε μέρα. Ακούω κριτικά.

0: και καίνε.
1: Ερωτόκριτος.
0: Φεγγάρια δε μου φερές, σ' αγάπης μου μάτατο.
1: Ακούμε κριτικά.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 1:30.
1: Ένας έρωτας σταθμός. Ερωτόκριτος. 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: 87,9.
1: Άγγελε με λάχρινε μου, πως να σε κερδίσω πες μου, για να δω στα δυο σου ματιά το φεγγάρι και τα άστρα.
0: 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: καρδιά πονέσει.
1: Ερωτόκριτος.
2: Δεν συγχωρώ τα μάτια μου που τώρα σε κοιτούνε σαν να μην είχαν ποτέ τίποτα να σου πούνε.
1: Ακούστε κάθε μέρα, όλη την ημέρα, Ερωτόκριτο. Μη χάνετε στιγμή.

Αγάπη είναι να αγαπάς πιο πάνω από τη ζωή σου. Και την καρδιά σου να ρωτάς κι όχι τη λογική σου. Αν είχε η καρδιά μυαλό, ποτέ δεν θα πονούσε. Εκείνο που μας αγαπά, εκείνο θα αγαπούσε.

Γιώργο μου, εσύ μου λες πως μ' αγαπάς κι εγώ πως σε πιστεύω. Ακόμα και το ψέμα σου έμαθα να λατρεύω. Πες μου τη λέξη σ' αγαπώ, πως θέλεις να στη λέω. Με τι να συνοδεύεται, με γέλιο ή θες να κλαίω. Κι άμα σ' αρέσει να πονώ, χάρη θα στο ζητήσω. Να με πληγώνεις πιο συχνά.

μα είναι χαρτί και δεν μπορεί για να μου δώσει χάδι. Κι αν αισθανθείς τον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε χαΐ.

σου. Κι αν αισθανθείς στον ύπνο σου κάτι να σε παιδεύει, μη φοβηθείς, η σκέψη μου είναι και σε χαϊδεύει. Μη φοβηθείς αν αισθανθείς, μη φοβηθείς αν αισθανθείς κάτι στα σωτικά σου. Εγώ σκαλίζω για να βρω μια θέση.

καθαρό σε κοπελιά μου αν, λέω αν, αν κάποιος, αν κάποιος κάπου κάποτε σου δώσει δυο λουλούδια, πες του πως κάποιος Νικολή σου

τρόπο που δεν μπορεί να βάλει ο νους τον αλωνών ανθρώπο. Εγώ Μίτσι όμως σ' αγαπώ, μα δεν κατέχεις πόσο. Όσο μπορείς να φανταστείς ακόμα κι άλλο τόσο. Ήθελα να γινόμουν, ήθελα να γινόμουν μες στην καρδιά σου αίμα. Να μην μπορείς ούτε λεπτό να ζεις χωρίς εμένα. Κι ήθελα να είχα δυο καρδιές, τη μια να στη χαρίσω. Ναι, αλλά την άλλη θα κρατήσω εγώ για να μπορώ να ζήσω. Μα δεν μου φτάνει μόνο μια καρδιά, θα ήθελα να έχω κι άλλη. Και με τσι δυο να σ' αγαπώ και

σένα, για σε μη μου εσένα. Εσένα πρέπει μάτια μου έρωτα να σε λένε. Γιατί χτυπάς χωρίς να θες, καρδιές

Αναστορής μιας βραδιάς, αναστορής μιας βραδιάς και μιας αυγής θυμίσου, που σου λέγα ξημέρωσε και μου λέγες κοιμήσου.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 2.
1: Άκου τον Ερωτόκριτο κι ας το μυαλό να φύγει. Γλέντα την κάθε σου στιγμή, γιατί η ζωή είναι λίγη. Ερωτόκριτος 87,9.
2: Θέλεις έπιπλα ποιοτικά και οικονομικά, μοντέρνα ή διαχρονικά? Ό,τι έπιπλα και αν θέλεις, μία είναι η επιλογή.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Εδώ θα τα βρεις όλα στις καλύτερες τιμές.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Λεωφόρος 62 Μαρτύρων 99 στο Ηράκλειο.
3: Έπιπλο Πατσουράκης.
2: Με τη μεγαλύτερη ποικιλία για άνεση στις αγορές σας.
3: Έπιπλο Πατσουράκης. Τα καλύτερα έπιπλα στις καλύτερες τιμές.
1: Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
4: Αγκάλιασέ με, σφίξε με μέχρι να νιώσω πόνο.
0: Ακούμε κριτικά.
4: Έγινε.

0: Ερωτόκλητος.
1: Ξηρές φυράοντε θα μπεις στα χυμαδιά του Άδη, να έρθουν βοσκοί που εφήκανε στη μάντρα στο κουράδι. Κι όπου θα δεις γιδοκορφές και τόπους στον προβάτο, έβγα ξανά στα έμπολα και στέλιωσαν τα...

0: η φωνή της Κρήτης.
1: Γυναίκα περγολίγε, ρί και πέρδι κοστιθά, ρί και πέρδι κοστιθάτη.
0: 87,9.

0: ευχαριστούμε.
1: Ερωτόκλητος. Η ώρα είναι 2:30.
2: Έρωτας για την Κρήτη. Ερωτόκλητος. 87,9. Ερωτόκριτος 87,9. 24 ώρες μόνο κριτικά.

0: Ερωτόκριτος.
1: Είναι σύνη κούπα, ήμουν εμπασιά. Μην είναι βρε του Γιάννη, του Μπέη, του Πασά.
0: Ερωτόκριτος.
1: Από όταν γεννήθηκα με τα θεριά μαλώνω.
0: 87,9.
1: Έλα πως τα σφακιά το πολεμό, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι, το κάνω πέτο σάλι.
0: 24 ώρες, μόνο κριτικά.

Επίρες 27 άντρες και παλικάρια και χώρισε σαν τρόια να πούσαν αγαπημένα και άφησε χείρες ορφανά να κλαίνε να θρυνούνε και ένα ολάκερο χωριό τόντισες μες στα μαύρα και στη σπηλιάρα οι ψυχές γεννήκαν κυπαρίσα. Επήρες χάρε τις ψυχές, τη δόξα δεν την πήρες. Αυτή θα μείνει αθάνατη, χάρε και μην καυχάσαι. Αυτή θα μείνει αθάνατη, χάρε και μην καυχάσαι.

0: Η φωνή της Κρήτης.
1: Όπα, άχι και να γυρνούσαμε έναν αιώνα πίσω, δίπλα στις πρωτομάστορες, δυο μήνες να γλεντήσω. Και να γρυκίσω τσίσκοπους που με έχουν κουζουλάνει, πίσκο πιανό στα φιλιανό.

μόνο μου να παίζει να με ρώσω. Οπα, να παίξει ο μαύρος στο βιολί, Καλεριανός στο τέρμα.

με το ρεθεμιώτικο συρτό να μερακλήσω. Όπα, θέλω στη λύρα του στραβού

με το βιολί του χάρχαλι να γλέντο ξημερώσω και μ' από κορονιώτικα την πίστα να οργώσω. Μάθια που εύκολα γελούν απ' τον Παπαδογιαννή με τη γλυκιά του τη φωνή, όποιος

νωρίς το νήμα τη ζωή του το κόψε η μοίρα. Έλα, άχι και πόσο θα ήθελα να ακούσω κουτσουρέλι, να παίζει το λουσάκιανο, να σχέται το καστέλι. Να λέει ο ναύτης στο βιολί το τελευταίο δάκρυ, να καίγεται η κίσαμος όλη απ' άκρη σ' άκρη.

μπορώ να μπω στο ξεροστέρι. Να παίζει ο χαρίλαος όπως εκείνος ξέρει. Έλα, μου το κοστά και σκόρδαλο, να τύχω σε ένα γλέντι.

0: Ερωτόκριτος. Η ώρα είναι 3.
1: Ακούω Ερωτόκριτο 87,9. Η φωνή της Κρήτης. Ερωτόκριτος 87,9. Η φωνή της Κρήτης.
0: Ερωτόκριτος.
2: Από όσα λάθη έκανα
3: και με έχουν πληγώσει, είσαι το μόνο που ποτέ δεν έχω μετανιώσει.